0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Είναι Δευτέρα πρωί και κάνει μία νύστα ο το σαλάκι, ο χυλάκι ακριβώς, έσταξε. Και πρέπει να ξεκινήσουμε με κέφι, ενθουσιασμό, και μωρό μου, τι ωραίο που ήταν αυτό που μαγείρευσες χθες. Ας το αφήσω παντού να σε θυμάμαι. Τέλος πάντων, ξυπνήστε. Είναι Δευτέρα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζίο, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι,
0: ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά ξεκινάει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί. Ξεσπάσιμο τώρα. 3, 2, 1 Go, go, go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά κάπου κάθισα. Έτσι λοιπόν, με την καλύτερη των διαθέσεων, ξεκινάμε για μία ακόμα φορά εδώ στην έναρξη της καινούργιας εργασάιμης εμπτωμάτιας. Ποιος μου τα γράφει έτσι? Μη μου τα γράφετε έτσι. Μισό λεπτάκι, shift και alt. Και οκ, okay, ήρθανε όλα, μπήκανε τα γκρίκλεις εκεί που πρέπει. Καθώς άλλο είναι να έχεις μια φαγούρα και να το ξύνεις, κι άλλο είναι να έχεις μια φαγούρα και να το προσέξετε λιγάκι, γιατί αφού το βλέπετε, δηλαδή μήπως ένα σαπουνάκι, μήπως να μην σημαδεύουμε εκεί. Όπως και αν έχεις το πρωινό της Δευτέρας, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Τι να πει κανείς για τη Δευτέρα? Μπορούμε να την τραγουδήσουμε, να πούμε Δευτέρα κάτι έχω, και εκεί να σταματήσει σαν πρόωρη εκβδομάτιση, πώς να το ονομάσουμε. Καθώς ο στίχος που περιγράφει τη Δευτέρα σταματά εκεί. Δευτέρα είναι παράξενη, είναι στην αρχή της εβδομάδας, τη συχαινόμαστε λίγο, αλλά έχει και τα απόνερα του Σαββατοκύριακου. Πάει και τρίβεται, είναι εφαψίας η Δευτέρα, πάει και τρίβεται λίγο πάνω, να πούμε, στις δύο μέρες που προηγηθήκανε. Παίρνει τα καλά τους, παίρνει και τα κακά τους. Τώρα γιατί τα είχατε αφήσει εκεί για να τα πάρουν? Δηλαδή αυτά τα παίρνει το ποτάμι. Το ποτάμι το σύγχρονο βέβαια είναι το καζανάκι, αλλά τέλος πάντων εν είδη πιγκάλ. Και με τα απόνερα να είναι πραγματικά oh shit. Ξεκινάμε την καινούργια εβδομάδα γεμάτη χαμόγελο, ενθουσιασμό, κέφι, πρωινή στήση για εσάς που είσαστε, ας πούμε, και σε μια ηλικία παράξενη. Βραδινή για σας που είστε σε πιο παράξενη ηλικία. Προχθεσινή για σας που έχετε μπερδέψει τα πες με το Viagra. Τέλος πάντων, το βλέπετε. Εσινή για σας που έχετε μπερδέψει τα πες με το Viagra.

είναι και σε αυτή τη θάλασσα και στίβεται το στήθος σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εικόνες δημιουργεί στο αντρικό το μυαλό. Δηλαδή είναι αυτό το στύψιμο, το πατάτε, βγαίνουν ζουμιά. Το έχω πάθει με ντομάτα γεμιστή αυτό, μας τρέχουν τα σάλια. Θέλουμε να το γιομίσουμε, να πούμε φετούλα και λίγο ψωμάκι και η πραγματική παπάρα. Για σας που είστε και κανίβαλοι, να ξέρετε ότι το έκανα παπάρα στη σαλάτα. Μπορεί να είναι το ψωμάκι, μπορεί να είναι και κανιβαλισμός. Για σκεφτείτε καλύτερα την περιραίουσά σας, για σκεφτείτε καλύτερα τον κόσμο που σας γυροφέρνει γύρω-γύρω, ειδικά την ώρα που τρώτε. Και είναι καταπληκτική αυτή η κίνηση, οπότε δεν κοιτάμε. Τζάμπα πάτε και τα παίρνετε. Θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς. Στίβετε εσείς, θέλουμε να τα στύψουμε κι εμείς. Τα δικά σας, τα δικά μας, δεν μας νοιάζει. Είναι αυτοματισμός αυτός του υποσυνείδητου. Αλλά τέλος πάντων, πάνω στο στύψιμο σας πετυχαίνουμε λοιπόν στην έναρξη της εβδομάδας. Καλημέρα, άχουτα. Τι κάνετε αγαπητοί ακροατές? Άχου, τι νιανιανιά είναι αυτό. Θα περάσουμε το επόμενο δίωρο μαζί με πολύ καλή διάθεση, πολύ καλή μουσική, πολλά και καλά διαφημιστικά. Και στις 8.30 ώρα το βράδυ θα σταματήσουμε την εκπομπή για κατούριμα. 9 ξαναξεκινάμε. Πάμε να δοκιμάσουμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους, αυτούς τους ήχους που ξερνάει το υποσυνείδητό μας προκειμένου να μας πείσει να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Αρχικά πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Και μπράβο του. Ρε νίντζα, αγορίνα μου, θα τυφλωθείς. Νίντζα με επίδομα. Αυτός ο καταπληκτικός ήχος που τον ακούγαμε σε Ζήνα, Ηρακλή, στις ταινίες κουμφού. Περιμέναμε να το ακούσουμε με Ζήνα και Γαβριέλα και τελικά πετυχαίναμε Ηρακλή και Ιόλα στο κατούριμα. Αφού έχετε περιθώριο για άλλο ένα, στα τρία και μετά είναι μαλακτή. Αν δεν πετύχει αυτή η φάση με τον νίντζα, τότε δοκιμάζουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι. Και πώς κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι
Πριν θα θέλατε, τι κάνει το ελαττήριο τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
ένα φρέντο καπουτσίνο, πολύ γλυκτό. Και θα σας τον δώσουν τον καφέ και θα σας τον κεράσουν προκειμένου να σκοθείτε να φύγετε, μην τρομάζετε τους υπόλοιπους. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Ή και ερωτικά να γυρίσετε να πούμε στη σύντροφό σας που λαγοκοιμάται δίπλα σας και αυτό το πρωινό. Και πείτε, μωρό μου, κοιμάσαι. Κοίτα τι σου κάνω στο ζαρκό. Θα έχει το χαβαλέ του. Αν μη τι άλλο, η κοπέλα θα σηκωθεί και δεν θα περιμένει το σνουζ που έχει χτυπήσει το ρολόι. Να πούμε εδώ και 2 ώρες και περιμένει να δει αν πραγματικά αντέχει το πρωινό fingering το κινητό. Γιατί με το δάχτυλο τα σταματάμε όλα. Και να έχεις βγάλει και τη μίξα σου πριν, μετά κολλάει πάνω στην οθόνη. Δεν είναι touch screen. Είναι λίγο προβληματάκι. Αν δεν πετύχει τέλος πάντων και αυτό το πράγμα με το τσάνια. Να σας θυμίσω ότι παρόλο που είναι Ιούλιος, παρόλο που είναι οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, είναι η 6η Ιουλίου σήμερα. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα. Είναι 2 μέρες μετά τα γενέθλιά μου. Θα τα γιορτάζουμε νομίζω για 40 μέρες, 50. Να πάει στη γιορτή μου πάνω, να τη γιορτάσουμε για 3-4 μήνες, να πάνε τα Χριστούγεννα. Και επιτέλους να μεταθέτουμε τις καταθλίψεις μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή λοιπόν είναι Δευτέρα πρωί και επειδή πρέπει να βρούμε το κίνητρο να πεταχθεί από το κρεβάτι. Αου, παιδιά, αου. Ρε, εσείς είστε φτωχοί. Είστε πλεμπέοι. Τέλος ο μισθός. Ναι, μωρή αρρώστια μισθό. Τον εφάγαμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τον ετρώμε. Τον εφάγαμε τον Ιούνιο. Τον εφάγαμε στο μπάσκετ. Να μην φάμε και το μισθό. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό το γεγονός ότι είστε πλεμπέοι και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, τότε ας δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα το ανίκητο, το invisible, το δεν κουνιέμερε, το μούρι μεσημεριανού παρουσιαστή, ο οποίος στυλιτεύει με τη δημοσιογραφία του να πούμε την εξουσία και κάτι σερβιετάκια από κάτι παράξενες δολοφόνους, κάτι τέτοια πράγματα. Εκείνο το επιχείρημα που λέει έντρινα ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Έτσι λοιπόν με τον περισσό αυτό
κέφι και ενθουσιασμό

που νιώθουμε μέσα μας. Σας υποδεχόμαστε και εγώ βέβαια έχω πάρει σήμερα, παιδιά, και πίνω ένα καινούριο καφέ. Είναι αυτός ο Concentrated. Γιατί πάντοτε αποφάσισα πλέον ό,τι ποιότητα έχει εξπερμάτισή μου, να πούμε, να την έχω και στον πρωινό μου τον καφέ. Δεν είναι που είναι λίγα. Είναι που θέλουν γαλατάκι, παγάκια. Αυτά τα καινούρια τα καφεδοειδή, αυτό εννοώ που... Και τον έχω πάρει εδώ, είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να πίνεις εκείνο το παλιό, το θυμόσαστε, το μιλ καφέ. Κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος στην αναλογία, γάμο το. Καταπληκτικό είναι. Και κάνει και νιέτς δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω το σύμπαν στο στόμα, ξέρετε που είναι αυτή η γευστική κάλικες και κάνει αυτό το νιέτς το παράξενο. Το σύμπαν πρέπει να παίρνει εκδίκηση για πολλές φορές που δεν ρώτησα την ερωτική μου σύντροφο. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 6-7 μου που έχει βρεθεί κάνοντας τον καταπληκτικό αυτό ήχο μέσα στη μούρη μας πρωί πρωί. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα μη σταμάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και repeat. Λέω σήμερα θα ασχολούμαστε με πράγματα που άπτονται της ηλικίας μας. Τέρμα και είναι τα χαχαχούχα που κάναμε τις προηγούμενες χρονιές. Σήμερα τώρα θα σας πω πώς να μετράτε τα ένσημα. Ότι δεν υπάρχει κράτος. Θα τα πούμε τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, παιδιά. Και τι έγινε. Α, ωραία, βγήκε εδώ στην οθόνη μου. Πω ένα πράγμα. Πω... Δεν με νοιάζουν οι τέσσερις γυμνές κοπέλες. Γυμνές κοπέλες έχω ξαναδεί. Εδώ στο ίντερνετ βέβαια. Αλλά αυτό το παλικάρι, άμα εδώ και μούρι, παίζει να το γνωρίζω. Σήμερα, παιδιά, η μέρα είναι αστεία. Έχει το χαβαλέ της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Έλα, μωρή αρρώστια. Είναι, όταν λέμε αγροτική ανάπτυξη πλέον, εννοούμε την ανάπτυξη του αγρότη. Που πας και του λες, εντάξει, επειδή δεν μπορεί να τα πουλήσεις πουθενά τα πράγματα, επειδή πρέπει να βάλεις καθρεφτάκια για τους κλίγκων στα κτήματά σου κτλ. Αλλά πιες το γαλατάκι σου να ψηλώσει. Έλα ο μικρός μας ο Μπουρτζόβλαχος. Πιες το, μπράβο στο Μπουρτζόβλαχο. Αχ, κοίτα ανάπτυξη που είχε. Πέσει που το είδαμε, δεν είχε ούτε μουστάκι, είχε ούτε τρακτέρ είχε. Φέτος έχει μουστάκι, τρακτέρ δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει η τράπεζα και παπ, θα του το πάρει. Άλλο αυτό. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Έλα μωρή αρρώστια φιλιού. Το μουτς μουτς αυτό, το καταπληκτικό. Το οποίο έχει μια παράξενη ιστορία, να ξέρετε. Αυτό το γαλλικό, το μεγλώστα. Όταν λέμε γαλλικό δεν είμαι να φυλάτε τα καινούργια σας νύχια. Είναι αυτό το μεγλώστα. Γιατί το φιλί έχει διάφορα πράγματα. Οι Εσκιμόοι τρίβουν τη μύτη τους. Τώρα κανονικά αλλού έπρεπε να την τρίβουνε, αλλά είναι και η μούρη της Αλληνής αγκόλθη. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν με γλώσσα τώρα, που βάζετε τη γλώσσα σας για να κάνετε το check-up των αμυγδαλών του συντρόφου ή της συντρόφου σας. Οφείλεται, παιδιά, πρώτη φορά που το βλέπουμε, ας πούμε, ιστορικά παγκόσμια να καταγράφεται, είναι στο Ινδικό έπος Μαχαμπαράτα. Έλα μωρή αρρώστια, Μαχαμπαράτα. Να μωρό μου, αυτό διάβασε. Το διάβασα και μου θύμισε σένα. Αχ, για το φιλί. Όχι ακριβώς. Μαχαμπουρούχα μου, όχι ακριβώς. Και περιέχει εκεί πέρα τις πρώτες περιγραφές ενός ρομαντικού φιλιού. Ως εξής, σας περιγράφω τα λόγια τα ινδικά. Σε μετάφραση βέβαια για να καταλαβαίνουμε, γιατί είναι τα παιδιά και καίνε κάτι λάστιχα τώρα από τρακτέρ. Γιατί εμείς έχουμε χάρτινα καλαμάκια για να σώσουμε τον πλανήτη, ναι. Και λέει λοιπόν, ακούμπησε το στόμα της στο στόμα μου και έκανε έναν ήχο που μου προκάλεσε ευχαρίστηση. Αναφέρεται επιλέξεις το ποίημα. Τι καταπληκτικές καράνε αυτές οι αρχές οι Ινδές. Έβαλε το στόμα της στο στόμα του αλουνού του Ινδού, αντί να το βάλει να πούμε πουθενά αλλού στον Ινδό, και να βγάζει αυτός τους ήχους. Το έβαλε και του έκανε ένα καταπληκτικό ήχο. Δεν ξέρω πώς είναι στα Ινδικά. Το μωρό μου. Σου έφερα τις 6 πορνίδια, ξαδέρφες μου. Να σε ξεγκαγκανιάζω. Μπράβο στις αρχές, Ινδές. Τέλος πάντων, μετά το...
Το πήρανε να πούμε οι φίλοι μας αυτές οι μαυροφορεμένες μεσήτριες Θεού και είπαν ότι είναι κακό αυτό το πράγμα να πούμε. Πρέπει να το καταδικάσουμε από όπου προέρχεται. Άμα φιλιέστε να πούμε χωρίς το σεξ εντός του γάμου ήταν αμαρτία, αλλά δεν γινόταν να το σταματήσουν. Γιατί φιλιόταν ο κόσμος, τη λεπρή, τη με πανούκλα, τη με βουβονική πανούκλα. Πώς νομίζετε ότι από στόμα σε στόμα πήγε κι αυτή. Και φτάνουμε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά, ότι το φιλί είναι η επικοινωνία με τα σώματα, είναι η γέφυρα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις μας. Έτσι μωρή αρρώτια, πας και της λες αλνείς μου να σου πω κάτι, θα σε γάμψει. Έλα του δώσω ένα φυλάκι. Έλα του έχω ανάψει και τα κεριά. Δεν είχα ρεσό, έχω βάλει σε 10 εκδόσεις του Καβάφη φωτιά. Ό,τι γίνει ρε μωρό μου. Οπότε σήμερα να πάνε να φιληθείτε. Τι άλλο θα γίνει, το 371 π.Χ. Τώρα μεθαύριο θα το βρούμε μπροστά μας. Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόνδα. Έλα μωρή αρρώστια, νόντα. Γιατί στη Θήβα τώρα Επαμεινόνδας ούτε για σουβλάκια δεν πουλάς. Αλλά το νόντας είναι καλό. Θα συντρίψουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας. Και για λίγο καιρό θα μείνουν με ηγεμονική θέση εδώ πέρα στο τέτοιο. Και θα συμβάλλουν στη νίκη αυτή ο Ιερός Λόχος. Τώρα ήταν λίγο παράξενο, βαφώσαντο τα παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, βαφώσαντο πολύ όμορφα. Ήταν λίγο παράξενο. Και επίσης η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας. Είναι κάτι από Λοξούς έχουμε ακόμα. Όλα τα άλλα τα έχουμε χάσει. Αλλά διατηρούμε, βλέπετε, το πολιτισμικό μας προϊόν. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 1827? Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία θα υπογράψουν τη συνθήκη του Λονδίνου. Έλα μωρή αρρώστια, συνθήκη Λονδίνου. Που θα αναγνωρίσουν την αυτονομία της Ελλάδας. Ναι μωρή αρρώστια αυτονομία, αλλά ως φόρο υποτελείς στο Σουλτάνο. Δεν θα είστε αυτόνομοι, αλλά θα πληρώνετε μια ζωή. Δηλαδή πες το να πούμε, θα παντρευτείτε, να τελειώσει η ιστορία. Και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν το θέλει. Και γιατί να παντρευτώ, είστε με τα καλά. Δηλαδή ακόμα και αλόθρησκοι. Βλέπει, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, για να δω. Να, θα γεννηθεί το 1825 ο φίλος μας ο Μπιλ Χάλεϊ. Που είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Τον λέγανε William John Clifton. Τι Clifton. Clifton. Μετά την τρίτη φορά κρεμάω. Είμαι 50. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Και είναι γνωστός τέλος πάντων ως Bill Haley. Είναι ο κύριος που μας έδωσε το Rock Around the Clock. Γύρω γύρω από το ρολόι. Ήταν παράξενο τότε εκείνη την εποχή, αλλά τέλος πάντων. Τι άλλο θα γίνει. Να, θα πεθάνει το 1971 ο φίλος μας ο Louis ο Armstrong. Ο τρομπετίστας. Όχι ο άλλος που πήγε δεν πήγε στο φεγγάρι, άφησε δεν άφησε την πατούσα του. Για κοίτα, πάτα τη στον τοίχο να πούμε. Και άμα μείνει το σημάδι. Που μας έδωσε και το It's a Wonderful World και κάτι τέτοια. Ψευδεστήσεις. Αρκεί να καταναλώνονται όπως πρέπει. Και τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα. Να, το 1995 θα πεθάνει ο Αζίζ Νεσίν. Έλα μωρή άρρωστια. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα. Το ξεπέρασα μόλις. Είναι ένας Τούρκος συγγραφέας. Είχε γράψει Καφές και Δημοκρατία. Δηλαδή και τα δύο τα σύγχρονα, στη σύγχρονη μορφή τους. Άμα τα καταναλώσετε πολύ και απότομα, να ξέρετε, σας φέρουν κακάκια. Δηλαδή και καλάκια. Συνήθως όμως κακάκια. Και το έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα και έτσι δεν θα πάνε. Α, κι άλλος εδώ παντρεμένος. Κοίτα να δεις να πούμε. Δηλαδή είμαστε παντού. Όχι εμείς, εσείς οι καταραμένοι, εμείς δεν είμαστε. Αυτή πάνω κάτω και πέρα δόθε είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, έλα μη σταμάτη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Λοιπόν, να, ο φίλος μας ο Βασίλης. Να πω επίσης ότι επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά χρόνια πολλά και επειδή θέλω να το παίζω μούρι να πούμε και ακατάδεκτος και τέτοια,
Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να σας απαντήσω. Θα απαντήσω κάποια στιγμή. Ξέρετε, με ένα χαμογελάκι, με ένα ημώτικον κακάκι, με ένα χαχαχαχ, που έχασα το κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας στη συγγραφική τέτοια. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρα, Δευτέρα και νύστα καταραμένη με κούραση. Τι έκανες ρε Βασίλη, να πούμε, Έλληνες το δημογραφικό όλο το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, τι κούρα, με το ζόρι σηκώθηκα κι εγώ. Ήταν μόνο κατούριμα, δηλαδή ούτε να πείσω τον εαυτό μου, δεν είναι μάλλον άλλο πράγμα, λέμε έτσι. Ας είναι, λέει, με λίγο τηγανιτό φραπουτσίνο, θα συνέλθω για τη συνέχεια της ημέρας. Μετά την απουσία στα ανατολικά νησιά Λέσβου και Χίου, επιστρέψαμε στα γνώριμα λιμέρια. Πληθυντικό ακούω. Δεν γύρισες μόνος. Έχασα, λέει, τίποτα το σημαντικό, όπως το ανελαίητο σεξ με τίποτα Φιλανδές βολεϊμπολίστριες που δεν συνάντησαν επιτέλους, λέει, και έβγαλαν το άχτι τους πάνω στο κορμί σου. Βασίλη μου, κοίταξε, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα, αλλά αυτό πλέον είναι κάτι το θεωρώ δεδομένο, ξέρεις, δηλαδή είναι τετριμένο, είναι μια τοχή, δηλαδή έχει τριφθεί, απίστευτα έχει τριφθεί, μου έχει κάνει να πούμε και ένα μπλάβιασμα παράξενο και μια φαγούρα, θα το κοιτάξω τώρα γιατί κάτι μου συμβαίνει. Αλλά είναι κάτι που το κάνω συνέχεια, δηλαδή θα στα περιγράψω μετά. Άσε που είναι και αυτές οι Φιλανδές, να πούμε, δηλαδή. Παιδιά, εγώ στεναχωριέμαι σε κάθε όργιο με Φιλανδές βολεμπολίστες που κάνω. Με πιάνει μία στεναχώρια. Δεν ξέρω. Είναι πλέον που δεν θέλω αυτές τις απλές σαρκικές επαφές. Θέλω να έχει λίγο παραπάνω νόημα. Είναι που το αντιμετωπίζω όχι σαν σεξ, αλλά πώς να σας το πω τώρα, σαν συνουσία. Δηλαδή, ψάχνω μέσω αυτής της κατάστασης να ενωθώ με άλλες ψυχές. Μήπως είναι το γεγονός ότι αργότερα αυτές φεύγουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους και μας πάει ένα απίστευτη κατάθλιψη που μένουμε εδώ με τις ντόπιες, να πούμε, τις παράξενες. Βγαίνουν από τη θάλασσα και γεμίζουν WWF γύρω τους γιατί πάνε να τους προστατεύσουν τη φωλιά τους. Να και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, τρελό πενιντάρι Αλέξανδρε Πέτρακα. Μετά από ένα σουκού με ποτάρες, παρτάρες, γενέθλια. Πάμε γερά στον Ιούλιο με τον φαντάρο φραπουτσίνο, λέει, που κρατά τη σκοπιά του φρύ. Παιδιά, έμεινα μονάχος μου. Δεν έκανα σαν που να αντέξουνε ρε οι άλλοι. Εμείς οι έφηβοι των 50 ετών εδώ 8 ώρες εκπομπή, οι άλλοι δεν μπορώ. Πονάει η μέση μου. Έσπρωχνε και ο άλλος από πίσω. Έκανα το σεξ, περίγραψέ το μας. Δεν μπορώ, πονάει ο κόλφι. Ενώ εμείς αντρικά εδώ. Όχι τίποτα ιδίες. Κωνσταντίνε μου, έκανες ποτάρες, παρτάρες, παπάρες? Δηλαδή βάζεις και τον εαυτό σου μέσα στην εξίσωση της χαράς του Σαββατοκύριακου. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, 50χρονε πλέον Αλέξανδρε Πέτρακα. Δεν με σταματάει τίποτα, να πούμε. 50χρονος είναι 25 φορές καλύτερος, να πούμε, από τους παλιούς τους κινητήρες του γεν, από το δίχρονο. Θα σας γιωμίσω καμένο λάδι μέχρι να γκαγκανιάσετε. Δευτέρα σήμερα με μπόλη και όρεξη για κοροϊδία. Πως θα εργαστώ σκληρά, λέει, ενώ στην πραγματικότητα σκοπεύω να αξίσω τα θυμ σοβαρά. Τα δικά σου κάπου μέχρι το σχόλασμα. Ω το θηρίο. Να πάω να το κοιτάξεις, αυτό πρέπει να είναι έξεμα, Κωνσταντίνε μου. Κώστα. Είναι παράξενο, δηλαδή είναι πολλές οι ώρες, αγορίνα μου. Θα φύγεις και τα μισά θα τα έχεις κάτω από τα νύχια. Θα σε πιάσει καμιά αγωνία, θα πας να φας τα νύχια σου, να πούμε, και τελικά θα πάρεις τα αρθίθιν και τα δικά σου κιόλας. Το σύμπαν βρίσκει τρόπους, το σύμπαν είναι παντού. Να και η Μαρίτα, είναι καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει, κομπλιμέντο, νιανιανιά. Γαμφίνθιν τη Δευτέρα κι ας τρίβεται στο σουκού νίστα. Υπάρχει ένας αρνητισμός εδώ. Γιατί? Μην κάνεις έτσι, Μαρίτα μου. Αύριο θα είναι καλύτερα που θα είναι Τρίτη και δεν θα έχεις καμία ελπίδα ούτε να κοιτάξεις πίσω. Μια κίνηση που όλοι την κάνουμε, είτε αυτοαναφορικά στο παρελθόν μας, είτε μόλις σηκωθούμε από τη λεκάνη. Δεν ξέρω γιατί. Τι κοιτάτε, ρε? Δηλαδή, τι διάολο. Μην τυχόν ήρθε η νεράιδα την ώρα που κάνετε τα κακά σας και σας μεταμόρφωσε στην κότα με τα χρυσά αυγά και το πετάξουμε και βουλώσει ψιτάλια. Αν είναι να πάμε από χρυσό αυγό, να πούμε, πάει στο διάολο. Μην έχουμε δυσανεξία, μην έχουμε τέτοια πράγματα. Να, έχουμε Ιωάννα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αλέξανδρε. Χρόνια σου πολλά και καλά.
χαρούμενα, ευτυχισμένα, δημιουργικά, με υγεία. Πού τις έχεις βρει αυτές τις ευχές εσύ? Με πολλές και ωραίες εκπομπές και πολλές και ωραίες παραστάσεις. Έλα μωρή αρρώστια Ιωάννα, συμπλήρωσα για τις Φιλανδές. Έβαλε θαυμαστικά. Έλα ρε Ιωάννα, αφού τα λες που τα λες, τζάμπα είναι, βάλε και τις Φιλανδές μες στη μέση. Και μου βάζεις το θαυμαστικό, τι να το κάνω το θαυμαστικό? Ποιο να επιτιμήσω? Στην υποτίμηση είμαστε γενικότερα από το 84 και μετά. Δεν το βλέπετε? Να και η Νάντια που λέει καλημέρα εορτάζοντα. Αλέξανδρε Πέτρακα, μου το έχεις, 30 Αυγούστου είναι αυτό. Νιώθεις σοφότερος με άλλον ένα χρόνο στην πλάτη? Χρόνος ήταν αυτό. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε χρόνος. Γιατί με επιπηλούσε, με φιλούσε, μου υποσχεθώ, μου έκανε διάφορες ερωτικές υποσχέσεις για παράξενα πράγματα. Πώς τα πέρασε τα γενέθλιά σου? Περιμένουμε όλες τις λεπτομέρειες, θα τις αναπτύξω. Γιατί ήτανε τίγκασε. Πώς να σας το πω τώρα, στο δεκάλογο του ξεβλάχιστε. Τα έκανα όλα ρε. Να μας πάρεις τηλέφωνο λέει να σου ευχηθούμε. Εννοείται. Τώρα για κανένα μήνα έτσι δεν γίνεται? Όπως όταν παντρεύεστε, να πούμε, και για κανένα χρόνο πάτε και δείχνετε σε όλους το άλμπουμ του γάμου σας. Αυτό το γάμο άλμπουμ, το είδαμε ρε, εκεί ήμασταν. Δεν σας γνωρίζουμε σαν ζευγάρι, αλλά είχατε ωραίο φαΐ, δηλαδή εντάξει. Έτσι και με τα γενέθλια είναι. Τώρα σε κάνα δύο μέρες θα ποστάρω το σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, τον κάθε ένα ξεχωριστά και όλους μαζί. Να μην ξέρετε, να πούμε, πότε γαμφίμφι με αυτό να είναι. Σα λέω για την καταπληκτική καλλιτεχνική μας δημιουργία που έχει την ηλικία μου και από πίσω εμένα σε σκίτσο. Απίστευτα πράγματα. Και αντί να πείτε να έχει 400 likes, να πούμε, έβλεπα και κάτι άλλες που βγαίνουν από την παραλία, κάτι μπάζα και είχαν 500. Δηλαδή, εγώ για δεν λέω, και εγώ μπάζω είμαι. Να και ο Σταύρος. Και ο Σταύρος είναι. Ο Σταύρος είναι περισσότερο η μπλε σακούλα, να ξέρετε. Να το λέει, είμαστε κι άλλοι. Καλημέρα, Γέροντα των FM. Σταύρο μου, εσύ κανονικά κάνεις? Πάντοτε ήθελα μια μέρα, ένα πρωί, μια Δευτέρα, να ρωτήσω για την καλή λειτουργία του εντέρου σου. Ντρεπόμουν, δεν είχαμε αυτή την άνεση ένας με τον άλλον, αλλά μιας και μου δίνεις το πάτημα, εσύ κάνεις κανονικά? Ή περιμένεις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή? Κάθε φορά που κλείνουν τα μαγαζιά, με πιάνει μια στεναχώρια. Τι να σου πω, αδιαφορώ. Δηλαδή, εχέστηκα. Σταύρο μου, έχεις τα βράδια, να ξέρω να κάθομαι να σε ακούω. Και με τούτα και με εκείνα. Φτάσαμε στις 8:30, έλα ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Για να δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Για να βάλουμε αυτό να δούμε τώρα. Αυτό θα παίξει. Έχω ανοίξει την καινούργια τεράστια μουσική δισκοθήκη. Παίξε. Μην τρέπεσαι.

0: Μιλάμε για ψευδεστήσεις. All I wanna do is make love to you. Μέχρι εδώ πες πάει στο διάολο. All night long. Όλο το βράδυ. Είσαι με τα καλά σου, μωρή. Δηλαδή, ωραία, ωραία. Άντε, εγώ θα το δεχτώ. Ωραία. Φέρε τριμμένο Viagra με κοκαίνη και ωραία. Όχι όλα από μένα. Εγώ άναψα τα κεράκια. Με τα πνευμάτια. Επανάσταση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
2: Να πάμε τους αδέρφια. Χεστήκαμε, αδέρφια.
3: Τηγανιτό ή φραπποτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναπαίξει. Το χαλί. Το παίξε, αφού σπάω τη φωνή μου εφηβικά.
4: 3, 2, 1.
0: Go. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Για να ξέρετε, να μας φύγει το άγχος, ο Σταύρος συνεχίζει τις εκπομπές. Υπάρχει μια υφέρπουσα, ένας υφέρπον εδώ ανταγωνισμός ανάμεσα. Εγώ δεν θα σταματήσω άμα δεν σταματήσει ο Σταύρος. Ο Σταύρος δεν θα σταματήσει άμα δεν σταματήσω εγώ. Οπότε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα κάνουμε συνέχεια εκπομπές, από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκπομπές και εντερικά. Γενικά λέει αυτό έχει κούκου στίχους. Τι είπαμε, κούκου, ναι. Αλλά είναι με τα καλά της, δηλαδή. Και καλά τώρα που ξημερώνει νωρίς. Να γυρίσει να στο πει καμιά χειμωνιάτικη μέρα. Να ανάβεις τα φώτα απ' έξω, να πηγαίνεις να στρίβεις τον προβολέα της ΔΕΗ, να της πεις «Α, βγήκε ο ήλιος, άστο λίγο να πάρει αέρα». Είναι αληθινές ιστορίες, μας έχουν συμβεί, μην νομίζετε. Και πριν πάμε στην ειδησιογραφία, σήμερα θα έχουμε απ' όλα. Θα έχουμε και το ανέκδοτο, μην το ξεχάσω αν θυμηθείτε να το πω. Έχουμε και τις εξωτερικές μας ειδήσεις που θα είναι στην άλλη ώρα της εκπομπής. Έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια και σιγά σιγά θα πρέπει να σας ενημερώσω πως πρέπει να ετοιμάζεστε, καθώς προς το τέλος Ιουλίου θα κάνουμε την εκπομπή αφιέρωμα με τον Νίκο Πετσούτσου, ο οποίος θα είναι εδώ και θα σας πει όλα τα μελλοντικά σας, ειδικά για το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια θα γίνει σε λίγα. Λοιπόν, είχα και διάφορες έτσι καλλιτεχνικές εκφάνσεις, παράξενα πράγματα. Θα σας τα πω τώρα όλα για να σας φύγει. Η απορία, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ξεκινάμε σήμερα το πρώτο γύρο. Όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Βάλε στη μέση μια κάρια να πούμε να είμαστε που είμαστε ξεβρακωτοί. Έχουμε πλακώσει το Μανώλη στα γύρω γύρω σκάμπυλα. Δεν είναι ωραίο αυτό το παιδί. Έχω και ξάδερφο Μανώλη και δεν το παίξαμε ποτέ αυτό.
5: Ναι.
0: Άσε με ρε Μαρίτα να πούμε. Τεράστια πρόβλημα. Τώρα το θυμήθηκα. Γιατί δεν έχω παίξει με τον ξάδερφό μου το γύρω γύρω όλοι.
5: Τι, κάτσε, περίμενα. Αυτό το έχασα γιατί έχει ένα gap, ένα κενό.
0: Ναι, ποιο, το μήνυμά σου. Αποστολή στο. Τέλος πάντων, θα σου το εξηγήσω μετά. Τι κάνεις, Μαρίτα μου.
5: Καλά είμαι, Αλέξανδρε μου. Γιατί εσύ έχεις, τι κάνεις.
0: Γιατί έχεις αυτή τη δυσανεξία την πρωινή Δευτέρα. Γιατί έχεις νύστα.
5: Γιατί νιστάζω και βρίσκω αργά.
0: Γιατί νιστάζω. Το γιώτα σου. Πού σε μωρή Μάρτα. Έχεις χάσει το γιώτα σου. Και τώρα προβληματίζομαι. Τι εννοείς το μουν. Δηλαδή γιατί είσαι φεγγαρόσκεπη. Γιατί.
5: Εσύ δεν έχεις γιώτα.
0: Πώς δεν έχω μια κάρια, αλλά μου είχε συστηθεί να πούμε. Αλλιώς. Τέλος πάντων.
5: Τώρα το συνειδητοποιώ.
0: Για να
5: ξέρω. Κοιμήθηκα αργά, μωρέ, χθες.
0: Πάλι ξενύχτησες.
5: Δεν ξενύχτησα χαζά, γιατί τώρα θα γελάσεις. Ναι, σου πω. Έλα, δεν όχι, πειράζει, δεν ντρέπομαι.
0: Θα είμαι σοβαρός.
5: Επιλογές μου.
0: Ναι, επιλογές.
5: Ήθελα να δω ποιος θα κερδίσει. Από ποιες επιλογές μου. Ναι. Ήθελα να δω ποιος θα κερδίσει το Your Face Sounds Familia.
0: Φιλάκια Μαρίτα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Περίμενα ότι στα 50 θα άλλαζε η δικιά μου ζωή. Αλλά αλλάζει η δικιά σα. Δηλαδή.
5: Έχω ακόμα το άλλο αυτή τη νεότητα, Αλέξανδρε.
0: Μεγαλώσανε τα αυτιά του Σάκη. Πες μου την αλήθεια.
5: Εντάξει, δεν φτάσανε σε τεράστια μεγέθη. Εκεί που τα άφησε έχουν μείνει. Αλλά η Μαριάντα Πιερίδη, η Μαράντα Απερίδη, έκανε τάρια.
0: Τι?
5: Το Phantom of the Opera.
0: Τα αυτιά του Σάκη μικρύνανε αυτομάτως εκείνη τη στιγμή.
5: Αλλά ο Ιαν Στρατής που έκανε το Μάρκο ήταν καταπληκτικό.
0: Ποιος είναι ο Ιαν Στρατής? Τι βλέπεις? Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
5: Δεν ξέρω.
0: Τα βλέπεις νυφάλια αυτά τα πράγματα?
5: Δεν ήμουν εντελώς, νομίζω.
0: Α, δεν ήσουν εντελώς νυφάλια, έτσι είναι.
5: Είχα ένα τρομερό πονοκέφαλο. Είχα και απόνερα από το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, ήταν ωραία. Εγώ καλά πέρασα.
0: Ναι, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πολλές φορές, κοίταξε να δεις. Ο αυτοτραυματισμός, λοιπόν, Μαρίτα μου, δεν είναι μόνο σωματικός.
5: Ναι.
0: Μην το πηγαίνεις προς τα εκεί. Έχω σκεφτεί το Σάκη, τον οποίο τον κατασυμπαθώ, να ξέρω, τον έχω γνωρίσει κιόλας. Είναι συμπαθέστατος. Έχει αυτό το που τραγουδάει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, όλοι έχουμε κάτι. Εγώ νομίζω ότι κάνω το σεξ. Όλοι.
5: Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρει να διαβάζει πάντως. Γιατί το γράμμα έδωσε στο Ρένο Χαραλαμπίδη να το διαβάζει. Και αυτό το Βαρέλι δεν έχει πάτο.
0: Έχεις αναφέρει πραγματικά τώρα. Αισθάνομαι και ονόκρανο. Δηλαδή ανέφερες όλη την κολόνα που στηρίζει το πολιτισμικό μας προϊόν και αισθάνομαι λίγο πάνω και ονόκρανο. Είναι άσχημο αυτό. Τέλος πάντων, άμα τελειώσει την καριέρα του έτσι σαν τραγουδιστή, γιατί πόσα χρόνια θα χοροπηδάει ακόμα,
5: μπορεί να κάνει. Ναι, είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Να γίνει μια παραμυθιακή μορφή, δηλαδή να πηγαίνει σε γιαγιάδες και να του λέει: γιατί έχουν μεγαλώσει τα αυτιά μου? Γιατί έχω τόσο μεγάλο στόμα? Δηλαδή. Μια ζωή σαν παραμύθι. Τέλος πάντων, τι άλλα νέα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι.
0: Καλά
5: δεν θα με ρωτήσει πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά δεν είσαι. Δηλαδή. Αν το έληξες έτσι το Σαββατοκύριακο, τρομάζω. Αλλά τέλος πάντων, άντε.
5: Σταμάτα.
0: Ακολουθεί αυθόρμητη ερώτηση. Μαρίτα μου!
5: Ναι.
0: Έχεις αλήθωρο στήθος. Χίλια συγγνώμη. Τώρα ακολουθεί η σωστή ερώτηση.
5: Αυτό δεν είναι κατάφαση.
0: Όχι, είχε ερώτηση στο τέλος. Απλά ήταν μεγάλα τα αυτιά.
5: Δεν είναι το. Κρύβανε το ερωτηματικό τα αυτιά του Σάκη.
0: Ναι. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακό σου?
5: Αχ, χαίρομαι πολύ που με ρωτάς, Αλέξανδρε.
0: Αχ, τι χαρά. Και εγώ πόσο χαίρομαι. Μην αφήσεις καμία λεπτομέρεια απόξω.
5: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, παραδόξως.
0: Και ναι, για να τερματίσει έτσι το Σαββατοκυριακό σου, φαντάζομαι ότι σου να.
5: Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει μια εξήγηση, θα σου πω. Ναι. Την Παρασκευή πήγαμε
0: τον
5: με την άντρα σε ένα.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι,
0: τον
5: Παρασκευή. Τον Παρασκευή, λοιπόν, πήγαμε με την άντρα σε μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια στο Γαλιθέα, που είναι Book Cafe.
0: Τι Book Cafe? Φτηνό ή ακριβό? Είναι expensive book cafe ή cheap book cafe?
5: Όχι, όχι.
0: Τον κερνάς έτσι τον καφέ, είναι ανταλλακτική οικονομία?
5: Όχι.
0: Τι χρεώνουνε για ένα καφέ? Εσύ πόσους καφέδες πήρες?
5: Όχι, φτηνά τον έχουνε σχετικά. Δεν
0: θα μπορεί ερασιτέχνητα.
5: Τρία τόσο, δεν είναι.
0: Εσύ κανονικά πρέπει να πας και να βγάλουν, να πούμε, δοκιμαστικά από όλα τα είδη καφέ. Να σου πούνε θες τσιπαράμπικα, τσιμπραζίλια,
5: τσιπεθιόπια. Είναι book καφέ, ρε παιδί μου, έχει βιβλία μέσα. Εμείς κάτσαμε έξω βέβαια γιατί καπνίζουμε, εγώ. Αλλά μέσα είναι πολύ ωραία γιατί είναι όλα βιβλία. Μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο σου την ώρα που πίνεις τον καφέ σου. Κάνουν παρουσιάσεις, κάνουν τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Και μας φέρανε και ένα βιβλιαράκι. Ζατοπέκ.
0: Μπράβο, μπράβο στο Ζατοπέκ. Του συμπαθούμε τώρα λίγο παραπάνω που έχουν βιβλία. Βέβαια θα κλείσουν.
5: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όχι, όχι, είναι πολλά χρόνια. Γιατί να κλείσει?
0: Τι βιβλία, παιδάκι μου, αυτό δεν τελείωσε.
5: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, οκ.
0: Οι μισοί δεν τα έχουν, οι άλλοι δεν ξέρουν πώς δουλεύουν. Μετά σε λίγο δεν ξέρουν να διαβάσουν.
5: Δηλαδή. Και μας φέρανε και ένα βιβλιαράκι μαζί με την απόδειξη για να το πάρουμε μαζί μας. Είναι πολύ προσεγμένο, πολύ. Βέβαια καταγγέλουμε τον κορμό τους γιατί δεν ήταν. Ήταν ξενέρωτος και είχε πάνω πιπέρι. Τέλος πάντων, τώρα δεν βαριέσαι. Είχε κόκκους πιπέρι.
0: Στον κορμό?
5: Ναι.
0: Στο γλυκό κορμό βάλανε κόκκους πιπέρι.
5: Στο γλυκό κορμό βάλανε κόκκους πιπέρι. Και νόμιζα, είδα κάτι ροζ, ρε παιδί μου, μπριμπιλόνια. Και λέω, εντάξει, θα είναι κάτι αυτά.
0: Ας τα καπνίσω. Εντάξει.
5: Όχι, πετά έχετε. Και τα λέω, κάτσε να φάω ένα τέτοιο. Και ήταν πιπέρι. Γενικά τα spicy, πιπεριές και τέτοια καφέρες με τα γλυκά, με τη σοκολάτα πάνε. Αυτό δεν ταιριάζει, γιατί ήταν ροζ πιπέρι. Δεν ξέρω αν
0: είναι. Η πιπεριά με τη σοκολάτα.
5: Βέβαια, υπάρχει και παγωτό τσίλι.
0: Τώρα θα ρώταγα πού υπάρχει το παγωτό. Πού! Τσίλι, αλλά τέλος πάντων.
5: Όχι, όχι, μην το κάνεις.
0: Έφτιαξα ένα κορμό, μην το φανταστείς.
5: Α, ναι, είχε πολλά πράγματα. Είχε πιπέρι, έβαλες.
0: Πιπέρι δεν έβαλα γιατί την έβλεπα την πάπρη μου. Δεν βάζεις και λίγο. Αισθανόμουν ότι θα μου έρθει και περίοδος και τέτοια. Λέω να το έχεις έτοιμο. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς, ρε. 4 συσκευασίες Τιμπέρ, 2 από τις συσκευασίες Μιράντα. Έτριψα.
5: Όλος έγινε αυτός ο κορμός. Χωρούσε στην κατάψυξη.
0: Ναι, παιδί μου, του καρατά. Κάψα το αποτύπωμά μου ακόμα όταν ήταν. Για τον Chip Books τώρα. Τελείωσε. Έβαλα μέσα ειδικά υλικά από πάνω. Αυτά που λιώνουν, τις κουβερτούλες.
5: Τις κουβερτούλες, πραλίνα με τσουρέκι έβαλες μέσα.
0: Και αυτό έβαλα.
5: Α, έβαλε, δεν το βούταγες απλά μόνο.
0: Στη μία μεριά. Και να σου πω κάτι. Εκεί που είμαι
5: έτοιμος. Δεν πέθανες.
0: Όχι, μια χαρά, έχει μείνει λίγο ακόμα. Αλλά αυτό το πράγμα με το κερνάω, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Μου έρχεται η άλλη να πούμε εδώ η ξενοδόχος. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα καταγγείλω τώρα. Ναι. Μου έρχεται εδώ πέρα η ιδιοκτήτρια του Airbnb, αφού μωρή. Τώρα δεν κάνει να μιλάς έτσι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το νικήσω το ειδιπόδιο.
5: Είμαστε... Ακούει. Ακούει.
0: Τώρα τελευταία δυναμώνει τον Ευαγγελάτο, δεν ξέρω γιατί. Και μου λέει αυτό θα πάω να το κεράσω. Να σου πω κάτι, δικά μου τα γενέθλια. Πήγαινε τα φασολάκια σου, δηλαδή, γιατί πας στον κορμό μου.
5: Συγγνώμη. Ναι. Ένας έχει να μην κεράσει τη γειτονιά.
0: Όχι, να μην κεράσει, να πάει να πάρει δικά της να κεράζει. Αυτό ήταν δικό μου.
5: Ταρτάκια.
0: Άσε με να πούμε τώρα με τις αηδίες. Δηλαδή, βιδόθηκα.
5: Εντάξει, μην είσαι τέτοιος, ρε παιδί μου, και εσύ ένα τεράστιο πράγμα έφτιαξες. 4-5 συσκευασίες μπισκότα. Τι γύρευε, τι τερατούργημα ήταν. Δεν σου φτάνει, μην είσαι ένα κομματάκι.
0: Δεν φτάνει, έχει μείνει λίγο γιατί ανοίγει ένα ρακούν το ψυγείο.
5: Έχει το ρακούν αυτό το άτιμο.
0: Τι κόβεις, διαβάσε με τώρα να πω. Στεναχωρήθηκα, ήθελα να τα βγάλω από
5: μένα. Όχι, μη στεναχωριέσαι, Αλέξανδρε.
0: Αχ, δεν στεναχωριέμαι, Μαρίτα μου.
5: Έτσι, είδες.
0: Τι άλλο έκανες το Σαββατοκυριακό?
5: Και γελάσαμε λοιπόν επιστρέφοντας. Ναι, ναι. Περάσαμε από ένα παρκάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι η συνέχεια αυτού του μέρους που πάω και περπατάω, δεν σε νοιάζει.
0: Ωραία.
5: Και ήταν κάτι παιδιά που καπνίζανε, κάτι κακά πράγματα.
0: Κακά, καπνίζανε και έχει φτάσει δυσανεξία στα πρεζάκια του φίλου και καπνίζουν από ό,τι σκαφίδι του δώσουνε.
5: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω πρωί-πρωί ότι καπνίζανε φίνο καλαματιανό, δεν είναι σωστό.
0: Ναι. Τα μαντήλια, γι' αυτό δεν μπορούν να σκουπίσουν τον υδρότα του οι άλλοι. Έχουν τόση παραγωγή, δεν υδρώνουν να τη φορτώσουν. Άσε τώρα. Ναι.
5: Και έτσι όπως περνάμε μέσα από τον νεφέλωμα, ρε παιδί μου, μας έφτιασε ένα νευρικό.
0: Σοβαρά,
5: να μην μπορούμε να σταματήσουμε. Προφανώς. Μου λέει, ήταν πολύ καλό, λέει, γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Γελάω. Δηλαδή έλεγε μια βλακεία και να μην μπορούμε να σταματήσουμε, ρε, τέτοιο γέλιο.
0: Σοβαρά.
5: Ήταν υπέροχα. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό πράσιμο. Με την επίδραση, αλλά από τα απόνερα, το έχω πάθει μόνο στο σεξ που είμαστε κρυμμένοι πίσω από ένα θάμνο. Άλλοι γουστάρανε και εμείς από λίγο. Δηλαδή, σοβαρά, και είναι γνωριστήκατε με τα παιδιά?
5: Όχι, όχι, γνωριστήκαμε με κάτι άλλο που ήταν τζογαδόρι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό ο περίπατο. Είχε μέσα πρεζάκια.
0: Τι τζογαδόρι, το βάζω στοίχημα ότι δεν θα μου κάτσεις. Αυτό.
5: Όχι, ένας με ρώτησε να του πω 3 νούμερα για τη ρουλέτα. Ναι. Ωραίο γκομμενάκι, δεν θα πω.
0: Σοβαρά. Μπήκες μπαλάκι ήταν, αλλά... ρουλετιάρι.
5: Δεν μπήκα.
0: Το έχεις το pending. Ναι, να πάρεις το 3 κόκκινο.
5: Δεν ξέρω, εγώ του είπα 3 νούμερα εκεί πέρα και μου λέτε τόσα ποσοστά. Λέω, δεν χρειάζεται, λέω, δεν πειράζει.
0: Εγώ τώρα σου δώσω ένα φυλάκι.
5: Όχι, εμείς ξεμακραίναμε, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα και μου λέει, α, το 31, είσαι πέρα, κορίτσι μου.
0: Σε είδε από πίσω την ώρα που ξεμάκρυνες.
5: Με είδε από πίσω και με είπε, είσαι θεά, γύρευε. Γι' αυτό τον είχαν πιάσει τα ντουμάτια. Ήταν πιο μακριά, βέβαια.
0: Εκεί ήταν στενό το πέρασμα. Δεν είχατε. Ήταν οι θερμοπύλες της Καλυθέας.
5: Ήμουνα πάνω στο γεφυράκι.
0: Ποιο γεφυράκι?
5: Αυτό, είχε ένα γεφυράκι που περνάς εκεί.
0: Ναι, ναι, μετά τον εφέλεμα έχει και γεφυράκι. Έχει ένα ποτάμι γεμάτο κόι-κόι. Εκεί στις όχθες βοσκάνε κάτι μονό και ριγίνονται αυτά, αληθινές ιστορίες.
5: Και το Σάββατο πήγα θέατρο.
0: Έλα, ποιο είδες?
5: Πήγα στη Μοδίστρα, αυτό που έλεγα με την
0: Αυτό είναι άλλο, μετά στο θέατρο πες μας.
5: Στο θέατρο. Πολύ όμορφο. Ήταν συγκλονιστική η Μεντή, μπράβο της. Ναι. Μεγάλη γυναίκα, ακούραστη, να μην τη ματιάσω και όχι να πάει τίποτα. Ναι. Και το φέρω βαρέως. Ακούραστη και μόνη της να έχει τόση ώρα ένα μονόλογο, ο οποίος ήταν όλη η ιστορία της Ελλάδας. Ήταν υπέροχο, ρε. Ήταν υπέροχο.
0: Μπράβο στη.
5: Ήταν η σύγχρονη λένε, ιστορία της Ελλάδας από το 40 κάτι. Ναι. Από τον Εμφύλιο μέχρι τώρα, τελευταία, ας πούμε. Μέχρι
0: σοβαρά.
5: Σήμερα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και γιατί πα σε τέτοια πνευματική, να σου πω κάτι. Έχει πάθει κάτι παράξενο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήγε, διάβασε βιβλία. Πήγε, έμαθε σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή, πήρε ναρκωτικά, να πούμε τώρα, ξόφαλτσα.
5: Έκατες και είδες και στο τέλος το ρουβάκι. Έκατες
0: και είδες το σάκι για να φέρεις ισορροπία. Πώς την είπες αυτή που έκανε την Τάρια?
5: Η Μαριάντα Πυρίδη. Η οποία έχει οπερετική φωνή, δεν το ξέραμε. Ναι, τραγουδούσε ούτε αυτές.
0: Ναι.
5: Έβαλε την κορώνα στο τέλος.
0: Εύκολο είναι, βάζεις τα χέρια σου δεξιά και αριστερά από το κεφάλι σου. Το έχω δει εγώ, το έχει κάνει και ο Κάρολος αυτό. Τώρα που τον έκανανε βασίλισσα και σμπρώχνεις προς τα πάνω, αν δεν έχεις τενοντίτιδα στους αγκώνες, και βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι και 800 κιλά να πούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτοί που τις φοράνε αυτές, να ξέρεις, έχουν αυξηθεί μισθή τους. Έχει πάει 5 χιλιάρικα, δεν είναι εύκολο.
5: Γι' αυτό είναι, ξέρεις τι, για να την κρατάνε σε ισορροπία φαίνεται τους τα δώσανε. Γιατί κουράζονται, παθαίνουν ευγενικό από το βάρος της ευθύνης και της κορώνας.
0: Α, καλά, η ευθύνη είναι τεράστια.
5: Η ευθύνη δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη.
0: Περιμένεις να πούμε εκεί με τα κοπάδια, με τα μαρούλια. Να βγει κάποιο να τα σφάξει για να. Δηλαδή είναι τεράστια ευθύνη. Και δεν επιδοτούνται κιόλα αυτά. Πρέπει να τα αυτοεπιδοτήσει.
5: Με τα λεφτά των άλλων. Για κάτω εσύ, για να δούμε, για να σε δω, μπορεί να το κάνει.
0: Τι πρόκληση είναι αυτή. Τι πεζοπορία. Ξεκινάω και το κάνω. Να σου πω, αντί να το κάνω, να βάλουμε ένα στο κάνω.
5: Άντε, βάλει.
0: Όχι άντε.
5: Είχε και γενέθλια.
0: Όχι χαριστικά, δεν θέλω χαριστικά.
5: Εσύ είπες ότι δεν μπορείς και τέτοια. Γι' αυτό δεν θέλω να σε επιβαρύνω.
0: Εμένα η μαμά μου είχε πει: δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Για να με κινητροποιήσει από μικρό, να μάθω να έχω πίστη στις δυνάμεις μου, μέχρι που ανακάλυψα ότι πρέπει να γλύψω τον αγκώνα μου. Ξέρεις πόσα χρόνια έχω πάει και λέω: αφού δεν γίνεται, δεν το βλέπεις.
5: Δηλαδή, άμα το σπάσω το χεράκι, θα δεις όμως πώς θα γίνει.
0: Αυτό ήταν πιο μικρός που έχουμε βιώσει αυτά τα παιδαγωγικά με τη βίτσα, την παντόφλα. Τα έλα εδώ και δεν θα σε δείρω.
5: Για πες πώς πέρασες εσύ λοιπόν το Σαββατοκύριακο σου, που ήσουν και γενεθλιάζων.
0: Ήταν εντάξει, βγάλε τώρα το σεξ και τα...
5: Εντάξει, αυτό είναι το σίγουρο, δεν είναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς ρε. Το πρώτο δωράκι που δέχτηκα.
5: Ναι.
0: Ήταν παράξενο μεταφυσικό. Μου το έφερε ο Μέρλιν. Ναι, μου έφερε το κακάκι της χελώνας. Πραγματικά πρωί-πρωί.
5: Γούρι.
0: Να κουνάει την ουρά του. Μα κοίτα τι βρήκα. Να σου πω κάτι.
5: Μα είναι θησαυρός.
0: Μην ειρωνεύεσαι. Εσένα σε έχει χέσει ο Μικελάντζελο? Όχι. Εμένα όμως.
5: Τέτοια τύχη δεν είχα, να σου πω την αλήθεια.
0: Μεγάλη χαρά. Και μετά, δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί δεν σας νοιάζει, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι φέτος είχα 2 απανωτά πάρα πολύ καλά νέα που δεν τα περίμενα από το πουθενά. Από αυτά τα κουλά.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται ένα τάκ.
5: Με στη μούρη.
0: Ναι, και λέω με στη μούρη, εντάξει δεν είναι τίποτα. Το έχει πάθει και η Μαρίτα σε ένα βιβλιοπωλείο εκεί πέρα με φτηνά βιβλία. Και μου έρχεται και μετά ένα άλλο. Και τάκ.
5: Αυτό είναι πολύ καλό, Αλέξανδρε. Να σου πω κάτι, ναι. Καλύτερα είναι αυτά από τα υλικά. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται και με υλικά.
0: Υλικά δεν είναι πολύ καλύτερο. Όχι, είχε το κακάκι από το χελωνονιτζάκι.
5: Εντάξει, δεν βαριέσαι, είδες, είναι γούρι. Γιατί ήταν ο προπομπός αυτό, που μπορεί να μην το πάτησες, ναι, αλλά ναι. Ορίστε. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο. Και τώρα περιμένω.
5: Εξηγούνται όλα.
0: Την ταλίκα με τα πορνίδια που μου έχει υποσχεθεί ο Αϊ-Βασίλης από τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω κάτι. Να σου πω κάτι γιατί βγαίνει αυτή η ηλίθια Αθηναίη.
5: Στα Τελωνία ίσως κάτι να συμβαίνει. Δεν ξέρω και έχει πωλήσει.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει δολοπλοκία, υπάρχει σχέδιο δολοπλοκίας από αυτούς με το 112.
5: Μπορεί.
0: Μου στείλανε αφενός τις προάλλες είχε στην κόρη του φωτιά, μου το στείλανε. Μου λέει μην πας προς τα εκεί. Ναι.
5: Όχι. Για να σε προστατεύσουν, ρε παιδί μου, σου λέει μπορεί να έχει πρόθεση να πάει προς τα εκεί ο άνθρωπος.
0: Και τώρα χθες. Να, ακούς το ελικόπτερο, ήρθαν να με πάρουνε. Όχι άλλη πτώση, ρε παιδιά. Όχι άλλο. Δηλαδή έχω κάνει ελεύθερη πτώση από τη μέση και κάτω στοιχεία. Λοιπόν, να το δεν μπορεί να μην τα ακούς.
5: Δεν τα ακούω.
0: Δεν ακούγεται το ελικόπτερο.
5: Όχι.
0: Είναι ένα καινούριο, το έχω αγοράσει εδώ για να κάνω τις δουλειές μου, τα ψώνια μου, ξέρεις, το πηγαίνω με το σούπερ μάρκετ. Και επειδή βγήκανε πάλι αυτές οι αναρχικές κατσαροπέρδικες, τα είδες? Κάτι πυρομανή κουκουνάρια που βάζουν φωτιές.
5: Ναι, αρχίσαμε, ναι.
0: Είναι αυτά, μου στείλανε να μην πάω στην Ινόη.
5: Όχι, μην πας.
0: Ναι. Και όλα καλά.
5: Νομίζω αυτό τη Ινόη τον συλλάβανε και όλα. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Αλήθειες τώρα. Εδώ είχαν συλλάβει κοντά 17 Νοέμβρη τώρα, στον 78χρονο τη Ινόη.
5: Γιατί λέει πέταξε κάτι από το αυτοκίνητο και έτσι προκλήθηκε. Βέβαια, εντάξει, εκεί πέρα γύρω-γύρω είχε κάτι ανεμογεννήτριες και φυσούσε. Οπότε ίσως να έφταιγε και αυτό.
0: Να σου πω κάτι. αυτά σε άλλες εκπομπές που δεν είναι ειδησιογραφικά δομημένες, όχι σε εμάς. Δεν είχε ανεμογεννήτριες. Είδαμε τα σχέδια βέβαια που θα μπουν. Εκεί, στην ίδια περιοχή.
5: Είναι για να συνεχιστεί το αιωλικό πάρκο.
0: Έλα τώρα με τις δικές σου ιδέες, θέλω να βάλουν να πούμε τις ανεμογεννήτριες. Να τις βάλουν. Πάνε και αυτά τα δέντρα και βγαίνουν στη μέση.
5: Αυτά τα λένε οι εγκάθετοι, νομίζω. Τα λένε.
0: Τι φορά.
5: Φοράω ένα μαύρο φορεματάκι, έτσι πολύ ελαφρύ.
0: Πολύ ελαφρύ.
5: Ναι, και πολύ έτσι δεκολτέ εξοπλατό.
0: Αν ήταν απόκριες θα έχεις ντυθεί κοντράστ. Ου, τι σου πάει ρε.
5: Α, δεν ντρέπεσαι.
0: Εγώ να ντρέπομαι εσείς 800 κιλά σύγχαμα με το ελαφρύ φορεματάκι και το...
5: Τι σου πω, μωρέ, σέβομαι την ηλικία σου.
0: Και καλά κάνεις και τη σέβεσαι. Γιατί καταλαβαίνεις, εκεί που είσαι ήμανε και εδώ που είμαι θα έρθεις.
5: Αργό ακόμα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πας γρήγορα. Τέλος πάντων, σε πρόλαβε μέχρι το άλλο που παίζει ρουλέτα. Σε πρόλαβε τον εφέλωμα από τους μπαφιάριδες. Καταπληκτικά, και είσαι με το ανάλαφρο φορεματάκι.
5: Και είμαι με το ανάλαφρο φορεματάκι. Εσύ τι φοράς?
0: Εγώ είμαι με ένα κόκκινο σορτσάκι.
5: Σταμάτα. Του μπάσκετ.
0: Ναι. Και οφείλω να ομολογήσω πως από τη μέση και πάνω είμαι ντυμένος Τάκης Φωτίου.
5: Σταμάτα, είμαι με τα βυζά να μας κολλάζεις.
0: Ναι. Αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα, είμαι γυμνόστιθος.
5: Ξόβιζο αγόρι.
0: Και τα δύο, όχι ένα και ένα. Όχι λίγο μου φύγε, χίλια συγγνώμη, έσκυψα κάτι παραπάνω. Το ωραίο, το αντρικό, το τα πετάω έξω.
5: Σταμάτα πια πρωί-πρωί και ζεσταίνομαι.
0: Βγάλε και εσύ το ανάλαφρο φορεματάκι σου να
5: σάνε. Εντάξει, εγώ τι ένα τάκ κάνω και πέφτει, δεν είναι? Ένα ραντάκι χαμηλώνω και ούτσι.
0: Στην ηλικία που είμαι του κάνεις ένα τάκ. Δηλαδή βάζεις τον παράμεσο στον αντίχειρα, του κάνεις αυτό το τάκ, την ίδια κίνηση που κάνουμε με τα μιξόνια. Άμα του κάνεις τάκ πλέον δεν αντέχει. Ενώ παλιότερα άντεχε στο ξύλο και τα λοιπά, τώρα τίποτα. Δηλαδή ένα τάκ και καθάρισες. Να σου πω, έκανα και κάτι σεξουαλικό.
5: Τι?
0: Μπορώ να στο μεταφέρω?
5: Άντε πες το.
0: Θυμάσαι εκείνο το μυστικιστικό μιλφέι που βάζει το εξ σαμόλι? Το καλύτερο μιλφέι όλων των εποχών εδώ που είναι στο μυστικιστικό εργαστήριο.
5: Ναι, ναι.
0: Μου φέρανε ένα τέτοιο.
5: Και φάγες και από αυτό?
0: Του πασάλιψα από πάνω από τον κορμό. Δεν μπορείς να φανταστείς, μιλάμε.
5: Δεν είσαι καλά.
0: Δεν είμαι καλά. Λογικά περιμένω περίοδο, δεν είμαι καλά. Αλλά.
5: Πώς γίνεται, εγώ την περιμένω και δεν έρχεται. Σε σένα έχει έρθει όλο το σύμπτωμα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Έχω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την περιμένω 50 χρόνια, δεν μου έχει έρθει. Τι θα γίνει? Θα το στείλω να το βγάλω να μου πει να σα ζήσει. Δεν το βλέπω πολύ. Γεννήθηκε 70χρονο. Δηλαδή. Ναι, ναι, και πασάλιψα από πάνω και ήμουν καταπληκτικό.
5: Όπω δεν είσαι καθόλου καλά. Λίγο σε και μόνο που το άκουσα. Τι να το φάω αυτό? Δεν τρώω και με φέγγι, δεν μου αρέσει, αλλά.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει, αλλά αυτό έχει την εξ σαμόλη.
5: Τόσο καλή είναι αυτή η εξ σαμόλη.
0: Ούτε εγώ δεν το τρώω το μιλφέγγι, παιδάκι μου, να πούμε.
5: Αν δεν είναι το συγκεκριμένο, είναι. Τι να πω,
0: είναι
5: σαν να
0: σου πω, πήγα, ας πούμε, με φλέρτα να δυο-τρεις μονόσβερ και εγώ γενικά δεν πάω με μονόσβερκους.
5: Αλλά ήταν ένα μονόσβερκο.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως έφταιγε και το περιβάλλον. Είχα περάσει από ένα γεφυράκι εκεί στο Μοσχάτο. Και μου μοιάζε ο μονόσβερκος πριγκίπισσα της νύχτας. Δεν ξέρω τι, δηλαδή. Είχαν πέσει και αναστολές μου. Ήτανε και το φορεματάκι μου. Αισθανόμουν και τυχερός, όπως μου έλεγε το παλικάρι από πίσω με τη ρουλέτα. Τι να σου πω.
5: Ήταν όλη συγκυρία, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λόγο. Τι να σου πω. Τέριαζε, κόλλαγε.
0: Λοιπόν, στο προτείνω. Θα ενώσεις.
5: Εντάξει, αν επιβιώσω.
0: Γιατί θα
5: θέλω να φτιάξω τώρα, γιατί μου το θύμισες και θέλω να φτιάξω κορμό. Αλλά δεν μπορώ τόσο γλυκό μαζί με γλυκό και από πάνω γλυκό. Με παγωτό, ναι, το δέχομαι, αλλά τόσο γλυκό δεν μπορώ να το φάω.
0: Αχ, τι μου.
5: Με παγωτό κορμό δεν είναι ωραίο?
0: Όπου να τον επεριχύσεις με καϊμάκι.
5: Με καϊμάκι, με σοκολάτα, με βανίλια δεν έχω φιστίκι, δεν με νοιάζει. Ό,τι παγωτό να είναι. Αν τον επιχείσει
0: με σοκολάτα, βανίλια και καϊμάκι, τον κακόμπιρι, θα τον εφάνε τα μυρμήκια. Αλλά. Άργησε λίγο.
5: Δεν έκανα εικόνα στο
0: μάτι. Μην το κάνει εικόνα. Ω γαμώτο. Μαρίτα, έχω ένα δυσάρεστο νέο.
5: Ω, πήγε 9.
0: Ναι, ρε γαμώτο.
5: Άμα το.
0: Και μόνο το φορεματάκι φοράς, ε, ναι, τίποτα άλλο. Ε.
5: Μην φοράω, όσο σου πιάνει, τίποτα.
0: Πω, ούτε εγώ. Πόσο, πόσο κοινά πράγματα.
5: Πόσο ταιριάζουμε.
0: Ναι, να σταμάτα τώρα. Θα θέλεις να γλύψεις ένα κορμό με μιλφέι και παγωτό σοκολάτα, βανίλια, καϊμάκι.
5: Έτσι όπως με έκανες τώρα, ναι.
0: Αχ, κι εγώ. Περιμένεις και εσύ
5: αυτό.
0: Ακόμα μια περίοδο
5: βρε,
0: που δεν σου έρχεται.
5: Πώς ταιριάζουμε έτσι. Όντως, ναι, την περιμένω εδώ και μια εβδομάδα.
0: Αχ, κι εγώ. Έχεις να γαμφθεί. 1990 είναι σβησμένο το τελευταίο νούμερο.
5: Κι εγώ.
0: Σ' αγαπώ. Σε θέλω, σε ποθώ. Θα στα πω αύριο τα υπόλοιπα, θα στο κλείσω, δεν έχουμε ώρα, ναι.
5: Κλείστο μου.
0: Ναι,
5: άσε με το μυστήριο.
0: Με σεξουαλική μανία, με απίστευτο πράγμα. Πάνε να κάνουμε το break μας και επιστρέφουμε. Γιωματικέ ενθουσιασμό. Και σε λίγο θα σας πω πώς, πώς μετράμε τα ένσημα, ναι. Να ξέρετε, να λέμε και μερικά πράγματα που να είναι δικά μας. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντολισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Συντολισμένοι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά τέλος πάντων είσαστε εσείς. Ακούτε τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Τέτρακας και μπράβο τι που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ό,τι γίνει. Έγινε.

The Bitter End, το πικρό τέλος. Παιδιά, να τρώτε ανανά. Έχω μάθει ότι το διώχνει το τραγούδι. Οι φήμες λένε. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και το Μέρλιν να μου γλύφει την πατούχα. Τάκ! Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Σταύρος που ακούει καλά. Ας του μείνει και μία αίσθηση να δουλεύει σωστά, να πούμε, γιατί αλλιώς θα περιμένουμε να τον χτυπήσει ένα φορτηγό που έχει ραδιενεργά απόβλητα και να μεταμορφωθεί σε Daredevil. Το φαντάζεστε με κόκκινη εφαρμοστή στολή με κερατάκια, δεν ξέρω, αλλά λογικά κάποια στιγμή, και να πολεμάει το έγκλημα. Δεν το δοκιμάζει σε μαύρη γάντα που ήταν η Φελίσια Χάρντι και γινότανε δουλίτσα. Έχει φασώσει μέχρι και ο Σπάιντερμαν και λέει ακούγεται το ελικόπτερο. Εντάξει, κοίτα, από μια ηλικία και μετά μου τα είχε πει εμένα ο Μιχάλης ο Ρακιτζής, μου λέει δεν έχει κίνηση. Εντάξει, καίει λίγο παραπάνω, αλλά άμα το οδηγάς να πούμε με την νεκρά γίνεται δουλίτσα. Και έτσι λοιπόν φέτος αποφάσισα να κάνω κι εγώ ένα δώρο στον εαυτό μου. Αγόρασα ένα τυχαίο ελικόπτερο. Δεν μπορώ κι εγώ, σαν άνθρωπος. Να και η Αγγελική που λέει καλημέρα, ανυπέρβλητε, φανταστικέ, υπέροχε Αλέξανδρε μου. Και έχει 1, 2, 3 φατσουλάκια. Θα είναι τίποτα φαφίλες της, και okay. Είναι αυτά με τις καρδούλες και τέτοια. Καλή εβδομάδα, επιτέλους λίγη δροσιά, ρωτάει. Σε κλειδώσανε στην κατάψυξη, ρωτάω κι εγώ. Τίποτα σε μετάλλικα, θα ακούσουμε. Καλά, εννοείται. Κατάψυξη, ρωτάω κι εγώ. Τίποτα σε μετάλλικα, θα

0: καταπληκτικό το στρογγυλοφάνερο. Τι απίστευτο πράγμα. Να είσαι καλά, λέει, άντε και να γίνεις φτιαγμένος 72. Άμα γίνω 72 φτιαγμένος, θα πρέπει να τρομάξεις πάνω μου. Θα πρέπει να φύγεις μακριά. Θα έχω καταπληκτικό ρεπρίζ. Σύνταξη γριά. Τάκ! Δεν θα προλαβαίνει. Δευτέρα, δουλειά. Άρχισαν και άδειες για άλλους. Και εμείς περιμένουμε τη σειρά μας. Μα ποιος σου φταίει πάνω μου? Άμα είσαι πάνω μου, κανείς δεν σου φταίει. Αλλά λέμε τώρα. Πήγατε κι εσείς και πήρατε την καλοκαιρινή σας άδεια, να πούμε, τον Αύγουστο. Εσείς που είχατε συνηθίσει και πηγαίνατε κάθε καλοκαίρι εκεί στα σαλέ με τα τζάκια, να έχει το ψοφόκρι απ' έξω τα χιόνια. Κάθε χρονιά σας είχαμε συνηθίσει, μπήκε ο Γενάρης, καλή χρονιά, και να δούμε πού θα πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι. Και τώρα πήγατε να πούμε, δεν ξέρετε πού είσαστε, είσαστε σε άγνωστο περιβάλλον. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με γυναικείο κόλπο. Ένα κόλπο που μου είχε δείξει μία, μου δείχνε να πούμε ένα κάρτα μία και τέτοια στο ούνο. Είχα πάθει και εγώ την πλάκα μου. Ουνόπλακα. Πού τις έβρισκε αυτές τις κάρτες αυτή η κοπέλα? Δεν ξαναπέζω εγώ επί τραπέζι, να το ξέρει. Και ο Κωνσταντίνος του λέει: ο Σταύρος, φύση και θέση, είναι ο Kingpin. Όχι τώρα να τον κάνουμε Kingpin. Το θάνατο, τον άρχοντα του εγκλήματος. Έχει κάνει εγκλήματα και εγκλήματα. Μια φορά να πούμε, είχε έρθει να πάρει και αυτό το μυστικιστικό Μιλφέι. Και είπαν της γριάς να χεστεί, και αυτή πήγε και ξεκόλθει. Εκείνη τη στιγμή, για μία και μοναδική στιγμή, ο Σταύρος ήταν παροιμία. Αντί να μπει μέσα και να πει δώστε μου ένα, μπήκε μέσα και πήγε δώστε μου 7. Μπαίνω και εγώ μετά και μου λέει τα πήρε ο Κύριος πριν. Και εγώ τα έχω πάρει, μωρή, να πούμε, τι θα φάω εγώ τώρα? Και πήγα και πήρα ένα από αυτά τα έτοιμα τα κρουασάν που έχουν 40% περισσότερο αέρα μέσα. Έλα τώρα με τις αηδίες, με έγκλημα είναι αυτό το πράγμα που έχει. Άσε που μια φορά στα υπερηγεία του είχε ξεχάσει έναν από εσάς. Και ενώ όλοι κάνατε μεταφυσικό reload, να πούμε, εμένα δεν με μνημονεύει. Άμα παρατηρήσετε τη φωνή του, ξεψέλνει εκείνη την ώρα. Ενώ στην εκπομπή του σας λέει, ας πούμε, Γεωργίου, Γεωργίου, Δημητρίου, Τζάνιμαν. Και να καλησπερίσουμε και τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Κάτσε ρε, να πούμε. Δηλαδή εμείς το πηγάδι κατουρίσαμε. Και δεν έχει και πηγάδι εκεί πάνω, είναι μόνο αγρός. Εγκληματικές παραβλέψεις, αλλά τι να κάνεις τώρα. Είναι φωτογραφική η παροιμία που θέλω να χρησιμοποιήσω. Τι να πει κανείς για το zoom in της Σαλινής. Και από πάνω μας υπερίπτανται διάφορα τέτοια παράξενα ερωτηματικά. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μισό λεπτάκι. Σήμερα θα κάνουμε τις ευχές σας πραγματικότητα. Σήμερα make a wish and it will be done. Όχι τίποτα παράτερα, ναι, τα κανονικά. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένω. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Αγορίνα μου, τι φωνή είναι αυτή?
1: Γυναική ελπίζω.
0: Ναι, όχι πάρα πολύ. Και εγώ το έλπιζα, αλλά ήλπιζα κιόλας, αλλά δεν είναι. Αν δεν πειράζει, ξέρω ότι είσαι η Νάντια.
1: Είμαι η Νάντια και είπε στο σπίτι, δεν μιλάω πιο άνετα.
0: Κοίτα, στο σπίτι είσαι. Τηλεργασάια μετά από Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, το άλλαξα αυτό το μήνα.
0: Πώς το σημειώνεται αυτό στις άδειες, δηλαδή, τρεις μέρες ξύσιμο, δίπλα Νάντια, πώς το σημειώνεται?
1: Όχι, απλά πήρα και έβαλα, ναι, Δευτέρα τηλεργασάια κάθε Ιούλιο. Όχι.
0: Κάθε Ιούλιο, δηλαδή και του χρόνου, εννοείς κάθε εβδομάδα του Ιούλιο.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, αυτό κατάλαβες.
0: Το κάνεις για... είσαι λίγο θολωμένη, είσαι λίγο από τον ύπνο. Δεν είσαι σε υπερδιέγερση όπως είσαι.
1: Δεν έχω ξυπνήσει. Ναι, λογικό είναι.
0: Μην το κάνεις αυτό, μην ξυπνήσεις.
1: Όχι.
0: Για να μπορέσεις να δουλέψεις όπως και στο γραφείο που κοιμάσαι πολύ όρθιοι. Τι κάνεις, Νάντια μου?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είσαι καλά. Καλά, και εγώ είμαι. Εγώ είμαι πλέον, εντάξει, στην τρίτη ηλικία. Καλά είναι εδώ, να πούμε. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Λίγο στο κατούρμα, αλλά σηκώνομαι 15 φορές το βράδυ να κατουρίσω, να πούμε, και τις 14 δεν έχω. Αλλά δεν πειράζει. Τα άλλα όλα καλά.
1: Είναι προβλήματα του προστάτη. Αυτά.
0: Ναι, μάλλον, και περιμένω το Σταύρο να πάει να κάνουμε την εξέταση μαζί. Και του έχω πει, θα μπει πρώτα μέσα, και, γιατί μια φορά είχαμε ξανακανονίσει. Αλλά ήταν κοντά στις απόκριες και εγώ είχα ντυθεί γιατρός. Και του την έκανα την εξέταση. Και εντάξει, εγώ μια άποψη την εξέφρασα. Μετά μου λέγε, όχι, μην το ξανακάνεις αυτό. Ήταν απαράδεκτο να το σβήσουμε από τη μνήμη μας. Γιατί δηλαδή? Και ζωρό έχω ντυθεί, δεν το σβήσα από τη μνήμη μου. Έλα τώρα με τις αηδίες.
1: Μήπως τώρα που εκεί είσαι στα 50 θα σου έρχονται αυτές οι εξετάσεις δωρεάν?
0: Α, λες. Ναι, τις

0: θέλω αυτές. Θέλω να πάω να κάνω δωρεάν εξετάσεις. Σπέρμα.
1: Κάτι θα σου έρθει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι για το 50, μόλις κλείνεις.
0: Στα 50 δεν πρέπει να κάνω μία σπέρματος, να ξέρω πόσο δυνατό είναι.
1: Να ξέρεις.
0: Να τύχει κανένα τσαμπουκά στον δρόμο και να του πω του αλλού θα σε γαμφθεί και να μην το εννοώ. Να ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, πώς πήγατε το Σαββατοκυριακό σου, το ξέρεις, το πριν την τηλεεργασία. Η έναρξη του ξυσήματος, αυτό εννοούμε. Πώς ήτανε?
1: Ήταν ωραία, πήγα για μπάνιο.
0: Οχ. Τι πήγες για μπάνιο,
1: παιδί?
0: Γιατί το κάνεις αυτό? Πάνε όλοι, κατουράνε και πας και μπαίνεις μέσα, να πάθεις τίποτα.
1: Έλα, σταμάτη.
0: Τι, αφού κατουρίσαν όλοι αυτοί που είδες εκεί πέρα, όλοι είχαν κατουρίσει θάλασσα. Όλοι. Και όχι μία φορά ο καθένας.
1: Σίγουρα.
0: Είχαν βγάλει διαφορετικούς χρωματισμούς. Και μερικοί τα κρατάνε και από το σπίτι. Δηλαδή είναι τέτοια αυτή, είναι σχαμένη.
1: Κοίτα, αν έχεις βρει και κίνηση στον δρόμο, σε πιάνει μετά.
0: Σε πιάνει. Να, εσένα δεν σε πιάσε.
1: Μέχρι να φύγω δεν μου ήρθε.
0: Σου ήρθε, δεν κατούρισες μέσα στη θάλασσα.
1: Να
0: το είδες.
1: Δηλαδή, σαν την πανιέρα είναι εκεί η θάλασσα.
0: Εντάξει των αλωνών. Τέλος πάντων, και φόρεσες τον μπικίνι σου, έκανες εντύπωση.
1: Έβαλα όχι τον μπικίνι.
0: Πάλι ρε εσύ, πάλι βιδώνομαι.
1: Ναι,
0: έχει δίκιο. Τι είναι, έχει βάλει αυτό το τσουβάλι το ολόσωμο. Λες και με τον μπικίνι να βάλει σαν τσουβάλι ολόσωμο. Δεν έχει διαφορά.
1: Δεν είναι τσουβάλι. Έχεις δίκιο, θα σου πω απλά. Είναι στην δεύτερη τσάντα θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Που δεν την έχω βγάλει ακόμα.
0: Ναι, αλλά βγάλτε και εσύ έξω να σου πω κάτι που θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, για πες.
0: Με ρωτάει για σένα το fan club σου. Έχεις fan club.
1: Όχι.
0: Ναι, αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα. Και υποσχέθηκα. Ωραία. Γιατί συνέχεια θέλω την Άδεια, που είναι η Άδεια, να μου γνωρίσει την Άδεια και τέτοια πράγματα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό ισχύει. Και υποσχέθηκα για να ερεμήσω λίγο τα πνεύματα, γιατί είναι από αυτούς τους λιμασμένους. Πώς είναι οι άλλες που τρελαίνονται για τα μεγάλα αυτιά του σάκια από κάτω και ουρλιάζουνε.
1: Μου είδα και μία 92χρονη ιστορία από που μου έβγαλε ένα βιντεάκι ότι πήγε, λέει, μία ρουβίτσα 92 χρονών.
0: 92?
1: Ναι.
0: Σοβαρά, και θέλει σάκι?
1: Έτσι το έβγαλε, ας πούμε, κάπως μου έβγαλε ένα reels και μου το έβγαλε.
0: Την καταχάρηκα τώρα αυτήν.
1: Ναι, ναι,
0: σε λίγα χρόνια έτσι θα είστε κι εσείς. Ωραία, λοιπόν. Και υποσχέθηκα.
1: Τόσες εμείς πατσούλες.
0: Υποσχέθηκα μια φουσκωτή αφίσα σου. Δηλαδή, λέω, εντάξει, για να ερεμήσω λίγο τα πνεύματα μέχρι να γίνει η ένωση του fan club. Επίσημα να γίνουν οι αρχαιρεσίες, ας πούμε, κτλ. Υποσχέθηκα μια φουσκωτή αφίσα σου. Αλλά την υποσχέθηκα με μπικίνι. Ξέρω εγώ, έχω διάφορα. Δηλαδή, πώς είναι η αφίσα.
1: Α, ωραία.
0: Θα είσαι κάτι μεταξύ ερωτικής κούκλας και αφίσας.
1: Άρα, εγώ πρέπει να φορέσω το μπικίνι μου.
0: Ναι.
1: Και να σου στείλω κάποια φωτογραφία.
0: Ναι, και να μου στείλει από κάτω τις οδηγίες. Δηλαδή, πού είναι το κεφάλι, πού είναι το χέρι, γιατί στις υπόλοιπες profile pic δυσκολευόμαστε λιγάκι. Αλλά δεν πειράζει. Και όλα καλά. Και τι έκανες λοιπόν όλο το Σαββατοκυριακό?
1: Λοιπόν, πήρε για μπάνιο.
0: Μας αρέσει αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, μετά το απόγευμα τι έκανα, ξαναβγήκαμε μία βόλτα, οικογενειακός, παίξαν τα παιδιά, φάγαμε εμείς, ξέρεις, αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά φάγατε, είχες μαγειρέψει?
1: Αναγκαστικά, αυτά τα καλοκαίρια, όχι, δεν μαγειρέψα καθόλου το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω.
0: Έτσι ρε εσύ, έτσι λίγδωσε τα νεράκια των παιδιών, μπράβο ρε εσύ, μπράβο, να το ξανακάνεις αυτό.
1: Φάγαμε στη γιαγιά.
0: Έτσι ρε εσύ, έτσι. Και?
1: Σήμερα όμως μαγείρεψα. Έχεις? Χθες πάλι έτσι σπίτι κάτι δουλειές.
0: Ναι.
1: Και μετά το απόγευμα ξαναβγήκαμε άλλη μια βόλτα να παίξουν τα παιδιά και είδα το βαφτιστηράκι μου.
0: Τι κάνει το βαφτιστηράκι εσύ? Καλά είναι.
1: Είναι πολύ καλά. Πόσο το μικρούλι μας.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Και γι' αυτό.
0: Ναι. Και?
1: Αυτό είδαμε δηλαδή τα κουμπαράκια. Και αυτό, εντάξει, δύο μέρες ήταν.
0: Είδαμε τα κουμπαράκια, πήγες να πεις την έκφραση, είδαμε
1: αυτό,
0: τα κουμπαράκια. Ναι,
1: ναι, είδαμε τα κουμπαράκια.
0: Αυτοί οι στεκ πέφτουν ποτέ στα τέσσερα να πάτε από πίσω να τους βάζετε κέρματα, να σας τα φυλάνε? Γιατί κουμπαράκια.
1: Σε την επόμενη φορά που θα τους δω.
0: Ναι. Αυτή είναι μόνη.
1: Να μου είσαι τόσο συνειρμός.
0: Αυτή την εικόνα να έχεις. Δηλαδή είναι εκφράσεις που δεν τις μπορώ. Το αγάπη, ο Λούθα, κουμπαράκια και κάτι τέτοια. Πραγματικά μου φέρνουν εικόνες που είναι και.
1: Εμετική.
0: Ερωτικά δεν έχεις πει τίποτα. Γιατί?
1: Ερωτικά.
0: Γιατί είσαι κρυψίμος? Ναι. Γιατί?
1: Δεν είχαμε κάτι ερωτικό αυτό το σου.
0: Πώς δεν είχαμε? Τόσα κουμπαράκια βρήκαμε στον δρόμο. Δηλαδή δεν είχες μαγειρέψει. Ήτανε όλες οι συνθήκες κατάλληλες.
1: Ήτανε όλες οι συνθήκες. Ναι. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα τελευταία.
0: Πρόβλημα του πάνω ή δικό σου?
1: Ναι. Γενικότερα εδώ στο σπίτι.
0: Α,
1: νομίζω
0: ότι
1: καταλάβουν οι φίλοι. Δεν έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε έναν που ξενυχτάει εδώ στο σπίτι.
0: Ναι. Το ξέρετε το παιδί ή έρχεται το βράδυ, ας πούμε, με το καροτσάκι του και φεύγει το πρωί. Α.
1: Το ξέρουμε, το παιδί μας.
0: Ωραία.
1: Πότε τελειώνει αυτό το Μουντιάλ?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Καταλαβαίνεις. Μας βάζει για ύπνο πριν. Οπότε ναι. Δεν προλαβαίνω.
0: Ωραία, και εσύ δεν βάζετε το ξυπνητήρι πιο έξυπνοι όντες?
1: Πόσο? Δεν ξέρεις τώρα τι κοιμηθεί. Την άλλη φορά δεν γίνεται και να δουλεύεις και την άλλη μέρα.
0: Ρε εσύ, βρίσκεις όλο δικαιολογίες. Δηλαδή μία το Μουντιάλ, μία το Μουντομπάσκετ, μία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης.
1: Μία
0: τα προκριματικά του τένις. Δηλαδή κάποια στιγμή να τελειώσουν δικαιολογίες. Είναι και πολλά τα αθλήματα.
1: Να σου πω κάτι. Μεγαλώνει και δεν κοιμάται. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω τι γίνεται όσο μεγαλώνει στην ηλικία που είναι. Και δεν πρόκειται να ξανακοιμηθεί.
1: Κατάλαβες τώρα. Αυτό. Οπότε ζούμε αυτή τη φάση. Τώρα μάλλον το χειμώνα ξανά που θα κοιμάται.
0: Με το καλό να σας ευχηθάνε και άλλη εποχή, θα είναι διαφορετικό.
1: Κάπως έτσι το φαντάζομαι.
0: Εσύ έχεις την απελπισμένη τέτοια ότι ο έφηβος γιος σου το χειμώνα τώρα που ανακάλυψε το καινούριο Μουντιάλ του. Ναι, θα κοιμάται. Ξέρεις, κοιμούνται. Το θυμάμαι εγώ από τον εαυτό μου. Και ξαφνικά πετάγεσαι πάνω, τάκ! Και λες, όπα! Τι είναι αυτό? Βρίσκεις το καινούριο σου. Και παίζεις.
1: Μάλιστα, οπότε του δίνουμε χώρο.
0: Εντάξει, και αυτό δηλαδή. Να, βρήκα την ιδέα. Θα το πάτε στη γιαγιά.
1: Με μεγάλωσε τώρα, δεν πολύ θέλει.
0: Ποιος δεν θέλει, αυτός ή η γιαγιά?
1: Αυτός. Η γιαγιά ακόμα θέλει.
0: Ωραία, λοιπόν, θα το πεις, πρέπει να πας στη γιαγιά, θα σου δώσει χαρτί λήξη εγώ. Θα μαγειρέψει. Θα φας και κάτι, γιατί άμα μείνεις εδώ θα μαγειρέψω εγώ. Οπότε θα πάει μόνος του.
1: Προχθές αναγκαστικά που πήγανε, γιατί δεν σου πασκοτώθηκα μια μέρα, έπεσα η γιαγιά.
0: Έπεσε η γιαγιά.
1: Ναι. Εγώ.
0: Εσύ έπεσες, μόλις παλιόγρια. Έπεσες άγρια. Είσαι καλά, δεν μου το έπες αυτό. Πού έπεσες, παιδάκι μου, τι έκανες, έκανες το μονό το λουπ.
1: Πήγα να μπω στο σπίτι μου, καλέ.
0: Με τα πατίνια σου. Μπήκες με το skateboard.
1: Όχι, με τα πόδια μου, αλλά δεν. Κάπου χλίστασε το πόδι. Τώρα τέλος πάντων.
0: Είσαι καλά, χτύπησες.
1: Οπότε ήταν μια μέρα δύσκολη. Χτύπησα το γόνατό μου, ναι.
0: Όχι,
1: αλλά τώρα είμαι καλύτερα.
0: Έχει κάνει ντουντουνά.
1: Περνάει τώρα σιγά σιγά.
0: Ρε εσύ, πρόσεχε με αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις την παροιμία.
1: Επιβεβαιώνω τις παροιμίες εγώ, ναι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα πέσιμο το έκανες. Άμα έτρωγες και αυτά που είχες μαγειρέψει, θα είχε ολοκληρωθεί η παροιμία. Δεν το βλέπεις. Περαστικά δεν μου το πες αυτό.
1: Ευχαριστώ, ναι. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να με πάω πάνω στη δουλειά γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω, να οδηγήσω οτιδήποτε.
0: Δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μου έχει σπάσει τον ήχη και πονάω. Πήγαινε.
1: Όχι, εντάξει, για δύο μέρες ήμουν τεντωμένο με πάγο.
0: Α, το έχω πάθει και εγώ αυτό, αλλά στην εφηβεία. Τότε που δεν κοιμόμουν. Δηλαδή στο τέλος αναγκάστηκα να βάλω πίλια. Τεντωμένο τι δύο μέρες. Μια εβδομάδα πρέπει να ήταν. Ρε εσύ, περαστικά δεν το ήξερα αυτό.
1: Ευχαριστώ. Γι' αυτό πήγα και κολύμπησα το Σάββατο για να κάνω έτσι ασκησούλες, να δω μπορώ.
0: Και τι μπαίνεις μέσα και λες, αχ, μακροβούτι, εύτουχη ίσον με. Τι ασκησούλες. Και έπιασε.
1: Ένα ασκησούλες στο πόδι. Ευτυχώς δεν. Γιατί χτύπησα καλά και είχα και αιματάκι. Και ευτυχώς δεν έτσουζε. Γιατί λέω, ξέρετε, πώς θα μπω στη θάλασσα. Όχι, θα με τσούζει.
0: Το... Καλά, και άλλες φορές τσούζει και δεν είδαμε να σταματήσει. Άλλες φορές, παλιά. Και χρειάστηκε και ράματα και τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι, ευτυχώς. Εγώ φοβόμουν να μην χρειαστώ μια κτηνογραφία, αλλά εντάξει.
0: Καλά, η κτηνογραφία είναι φρικτή, ρε εσύ. Γιατί...
1: Εντάξει, ακόμα να είμαι καλά. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι είναι μη. Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα και σε αυτόν. Και τώρα είναι καλά το πόδι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, λίγο όταν κάθομαι δεν ξεκλειδώνει εύκολα.
0: Πες του ξανά καλημέρα που είναι καλά το γόνατο. Άρα αυτή η καινούργια ερωτοτροπία στα τρία μπορεί να επιστρέψει.
1: Δύσκολο ήταν.
0: Χαμένη μονάδα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Καλημέρα.
1: Δεν μπορώ να λυγίσω.
0: Έλα, μπορείς δηλαδή ερωτικά, δεν μπορείς να αποδώσεις, ας πούμε, θα σε σταματήσει ένας γονατόπονος.
1: Εντάξει, δεν έχω δοκιμάσει, σου λέω.
0: Μα δοκίμασε αφού είναι καλημέρα. Δεν το βλέπεις.
1: Δηλαδή... Τώρα δεν μπορώ. Καλημέρισε, φεύγει.
0: Ναι.
1: Έχω τον άλλο μέσα που κοιμάται, που λέμε ότι κοιμάται το πρωί.
0: Να το η ευκαιρία. Τάκ!
1: Ναι, έπρεπε να έχω βάλει ξυπνητήρι 6 ώρα, λες,
0: Λοιπόν, αύριο θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, γιατί το έχω αφήσει εσένα και εσύ πας και σκοτώνεσαι, να πούμε, και δεν σταμάτα το μόνο το loop. Αφού το βλέπεις.
1: Αύριο δε... πρέπει να πάω γραφείο.
0: Νεκροταφείο.
1: Ναι, αύριο πρέπει να πάω γραφείο. Δεν έχω...
0: Άκουσα νεκροταφείο.
1: Δεν έχω πλέον γραφείο. Όχι, εντάξει.
0: Παράξενο πράγμα. Εντάξει, να πας, αλλά θα σε κουτσί, ξέρεις, αχ, δεν μπορώ, πονά και τέτοια, να σε διώξω.
1: Και την Παρασκευή έτσι με είδανε και άρχισαν να μου λένε, ενώ ξέραν ότι έπεσα,
0: ναι.
1: Γιατί ήρθες και δεν μας είπες ότι ήσουν έτσι. Έλα, ναι. Σας είπα, λέω.
0: Πώς, ότι... Τους το έχεις πει ότι είσαι έτσι, δεν έχουν μπει στο... Το Facebook σου, έχεις την profile pic, έτσι είσαι. Δεν είναι ότι αλλάζει ξαφνικά και πηγαίνεις σαν βορειοευρωπαία, να πούμε, βολεμπολίστρια. Μα ήμαρτον και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Από αυτό το χάλασα τα γόνατά μου, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: ρε,
1: μπορώ τώρα, μου που έπεσα, δεν μπορούσα να στηριχθώ.
0: Από την άθληση και εσύ σταμάτα το αυτό. Δηλαδή, να αρχίσεις να παίζεις...
1: Δεν μπορούσα να σηκώ.
0: Τι άλλο τώρα... Ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τέτοια.
1: Κάτι εύκολο, όχι, δεν θέλω τα πόδια μου να τα κουράζω.
0: Άμα είναι για εύκολο, να πούμε του πάνω. Αυτό εύκολο είναι. Δηλαδή δεν νομίζω να ξυπνήσει για μένα το πει μωρό μου, αποφάσισα να αρχίσω να παίζω το δικό σου αγαπημένο άθλημα και να σου πει όχι.
1: Άθλημα. Ναι.
0: Κάτι γίνεται εκεί πέρα, έχει έρθει το σιδεράς, κάτι βαράει.
1: Ναι, εδώ πάνω σου φεύγει.
0: Και κάθε φορά που φεύγει βάζει και ένα ούπα στον τοίχο. Τι παράξενο.
1: Εσύ πώς πέρασες, θα έφτιαξες γλυκό.
0: Καλά, δεν μπορεί να φανταστείς. Και έχει μείνει και ελάχιστο ακόμα, αν και το ρακούν πηγαίνει και τρώει συνέχεια. Έφτιαξα το. Άσε με, μωρέ, να πούμε. Πάω να κεράσω, λέει. Πού πάνω, τι τα κάνουν, να κεράσουν μόνοι τους. Αν πραγματικά με αγαπούσανε, δεν θα πήγαιναν να μου φέρουν γλυκά. Τι τους πας εσύ, άσε με τώρα.
1: Ισχύει. Και αυτό το δωράκι.
0: Ήτανε, όχι, δεν ήτανε τίποτα. Δεν έκανα κάτι αυτά, γιατί είχα δώσει όλη μου την ενέργεια στα παιδιά, στον Τάκη και στον Τίμη, που κάνανε το πάρτι για τα δικά μου γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Είχαν μαζέψει όλη την Άνω Γλυφάδα εκεί πέρα. Και, αλλά είχα έτσι δύο πολύ καλά απανωτά νέα που χάρηκα πάρα πολύ. Είχα καιρό να χαρώ έτσι.
1: Μπράβο.
0: Από τότε που είχε έρθει μια μπριγκίτε με μια άλλη ζελότε και κάτι άλλο που δεν τις θυμάμαι να πούμε και με είχαν ξεγκαγανιάσει. Αλλά ήταν ωραίο. Και με το κακάκι ωραία, που μου έφερε ο Μέρλιν. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό. Δωράκι, γι' αυτό έτσι δεν το βλέπουν.
0: Ναι, το είδε μου λέει τι να πάρω να πούμε. Θα του πάω το κακάκι τη
1: χέρια. Αυτό, ναι. Μια δύο χέρια.
0: Και μετά εντάξει είχε πορνίδια, κάναμε
1: ποτάρες,
0: τέτοια beach bars, χορέματα πάνω.
1: Αυτό, τέλειο.
0: Φωτιές, καταιγίδες, βατράχια, περνάω πάρα πολύ ωραία. Είσαι ηλίθιος απόλυτα. Είσαι ηλίθιος, όχι εσύ. Τι να σου
1: πω. Γιατί το βρίσκεις.
0: Γιατί έχει πάθει το άγχος, μην του κλέψω τα θύμ. Τι να του πω.
1: Μήπως κάτι του έχεις κάνει και του έχει μείνει έτσι υποσυνείδητο.
0: Όχι, το έχει από πιτσιρικάς. Και τι να πω, εντάξει, το αφήνω το κακό.
1: Αυτά τα κέρασες κάτι.
0: Εννοείται, φάγανε...
1: Μια λιχουδιά.
0: Μία. Είμαι με το φτιαράκι από πίσω είμαι.
1: Ωραία. Κατάλαβα.
0: Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, άλλη φορά, άμα έχεις χτυπάς και τέτοια για τα λοιπά, να μας πεις.
1: Πρώτες βοήθειες.
0: Ναι, εντάξει, όχι τίποτα άλλο. Να ξέρω να σε κάνω delete εδώ από άμα πεθάνεις. Μην φαίνεσαι ενεργή. Γιατί είναι λίγο μακάβριο.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εντάξει, σε ενημερώσω.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και στο πάνω τώρα, πριν φύγει, να τον επλακώσεις το... Στο καλημέρα, στο καλημερίδι, πώς τα λέτε αυτά, το καλημερίσι, με δύο γιώτα είναι ακόμα καλύτερο. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργέντης εδώ της εκπομπής, που λέει καλημέρα στην πενιντάρα αρρώστια και το τέμπ του ραδιοφώνου, Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα λέει με χρόνια πολλά γλυκά σαν πραλίνα φουντουκιού με επίγευση τσουρέκι. Σταμάτα, το κάνεις αυτό Χρήστο, γιατί μιλάμε σαν να φλερτάρουμε, τουλάχιστον εγώ. Μην το κάνεις αυτό. Μη. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει. Είχαμε και αυτά, λέει, με το νεαρό Φέρελπι παραγωγό. Μισό λεπτάκι, μας έχει στείλει μια φωτογραφία που είναι ο Τάκης και είναι 8 γενιές παιδιά ακροατών του. Έχει ένα που είναι 2 χρονών και από πίσω είναι ο Κωνσταντίνος που είναι 102 χρονών. Μιλάμε 100 χρόνια ραδιοφωνικής ιστορίας, απίστευτο πράγμα. Και μια τούρτα μπροστά που έχει πολλά κεράκια από πάνω. Και η τούρτα έχει ένα καλοσχηματισμένο σταυρό. Λογικά είναι κόλυβα αυτά που σβήσατε, έτσι δεν είναι? Γιατί έτσι γίνεται το σωστό. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, πώς αισθάνεσαι τώρα που πέρασε μισό αιώνα από τη μέρα που γεννήθηκες? Κοίταξε να δεις. Καλά είναι. Όλα καλά. Σοφότερος, εμπειρότερος. Εύχομαι περαστικά, λέει, στην Άντια για το γόνατο και στη Μαρίτα για τα αυτιά με τη Μαριάντα που άκουσε. Κάτσε ρε εσύ ρε Γιούλα, το θέμα είναι η προσπάθεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί όλοι να είμαστε καλή φωνή, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή, εγώ έχω υπάρξει καλήφωνος. Από που μου είχαν πετάξει με ένα ύψιλο μέσα στη μέση και μου λένε βάλ το όπου το θες. Και έτσι που συστηνόμουν, φεύγαν όλες. Δεν μπορεί. Το θέμα είναι η προσπάθεια. Που λέει η προσπάθεια μετράει. Αν δεν μετράει μόνο η προσπάθεια, έρχονται και κάτι άλλες κάργες να πούμε με τη μεζούρα στο χέρι. Τόσο είναι 20 πόντι για να δω αν μου έλεγες αλήθεια να πούμε από την profile pic και εκεί πέρα την profile dick pic κτλ. Και ξεφτυλιζόμαστε. Αλλά τι να πεις να πούμε. Να πεις για τον Βασίλη. Που λέει σου έχω βρει σούπερ ήρωα για σένα. Λέει θα είσαι ο Σκανδινάβιστερ. Έλα ρε. Και θα πολεμάς τις νυμφωμανείς καθηναβές με αρχηγό τη Φαμ και Γιάνσεν. Και γιατί δεν την πολεμήσω. Εγώ είμαι φιλιρινιστής. Make love, not war. Make love, make love. Φαμ και αν ακούς, I love you. You are beautiful. I love you. Αν και ξέρουμε, λέει, ότι θα σε πιάνουν πολύ συχνά να σε πάνε στο αρχηγείο τους, να σε ανακρίνει η αρχηγός τους, εννοείς τη Φαμ και Γιάνσεν. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Βασίλη, μην πετάγεσαι στη μέση. Φύγε αγορίνα μου να πούμε να τα πω στη Φάμκε που κάθεσαι και μου χαμογελάς και μου στέλνεις φυλάκια κάθε φορά που λέω You are beautiful. I love you. Όχι εσένα, ρε Βασίλη. Βασίλη, έφυγε η Φάμκε. Βασίλη, You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε με την υπόλοιπη δισογραφία. Τις εξωτερικές ειδήσεις και πάρα άλλα, πολλά άλλα πραγματάκια που έχουμε να πούμε. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Facebook και στο Messenger που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Βασίλη, κάνε λίγο πιο εκεί. You are beautiful, I love you. Ήσουν στα σκοτάδια και δεν σε έβλεπα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε. Να, αυτό θα βάλω. Καταπληκτικό. Επιστρέφουμε,

0: Τέλειωσε. Ωρε γαμώ το. Τουρου, τουρουρουρουρουρουρου, τουρουρουρουρουρουρου, τουρουρουρουρουρουρου. Go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 10, 26 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Και σήμερα την εκπομπή μας, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, εσείς. Για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens 3 Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε όλοι μαζί είμαστε σε αυτή την καταπληκτική διαδικασία γνωριμίας που όλοι μαζί τον ψάχνουμε. Και ο φίλος μας ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλεχάνδρο, και μου έχει βάλει μια κόκκινη καρδούλα ή ένα κόκκινο ανάποδο ποπουδάκι. Ό,τι και αν είναι, αν είναι το συνέστημα του Κρίς ή ο ποπός του Κρίς, ένας εμετούλης μου βγήκε, δεν θα έπρεπε γιατί είναι ευχή. Αλλά καλημέρα και σε σένα Κρίς, με κόκκινο ποπουδένιο καρδουλίνι. Τίποτα δεν ακούγεται όσο σωστά θα έπρεπε να ακουστεί. Έλα ρε καμόθο. Πριν πάμε στις ειδήσεις, πριν πάμε στο 3 και στο 13, να πάρουμε λίγο επίγευση από τα υπόλοιπα που συνέβησαν στη δική σας ζωή, στη δική σας πραγματικότητα, γιατί είναι το καλύτερο αυτό που ό,τι ακριβώς κάνουμε στην πορνογραφία και στις εκπομπές που είναι γεμάτη τηλεόραση μαγειρικής κτλ. Δηλαδή χαιρόμαστε με τον αλωνών. Και πλέον μας έχει γίνει, να πούμε, έχει μπει στο μυαλό, δεν φεύγει από εκεί. Να δούμε τώρα, θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13 και ό,τι γίνει. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Αχ, κλείσαμε. Παρακαλώ, περιμένετε. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλά σας παρακαλώ, περιμένετε. Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Νιανιά, και εσύ τι κάνει, νιανιά. Γιατί μιλάμε έτσι.
1: Νιανιά. Ετοιμάζομαι, γιατί σε λίγο θα πάρω μια πελάτσα.
0: Ναι, μίλα λίγο πιο δυνατά. Όμως θα πάρω μια πελάτσα και τέτοια. Εντάξει, θα τριφτείτε τώρα, το έχετε κανονίσει Δευτέρα πρωί. Έλα να σε τρίψω και τέτοια.
1: Δεν την ξέρω, καλή γυναίκα. Και έχω μεγάλη διαδρομή να κάνω μαζί τη.
0: Μεγάλη διαδρομή. Τι είναι σχέση ζωή χωρίς να την ξέρει. Αχ, κάπου κάθισε ήδη, έχει ξεκινήσει μόνη σου. Τι διάολο, τι έχει συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αχ, τι έχει
0: συμβεί. Μίλα λίγο πιο δυνατά, μωρή που πεθαίνει.
1: Τι να κάνω, τώρα ξύπνησα. Δεν μπορώ, ούτε καφέ δεν έχω πει.
0: Μίλα πιο κοντά στο απ' αυτό σου και στο ακουστικό σου. Δεν ξέρω τι ανοίγματα έχει και τι ευελιξία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Μίλα, παιδάκι μου, λίγο πιο αυτό, να σε ακούμε. Να ακούμε το γλυκόλαλον τη φωνή σου.
1: Άσε το γλυκόλαλον που δεν μας κέρασες καν, ούτε κορμό, ούτε τίποτα.
0: Γιατί έχει μείνει, νομίζεις?
1: Ούτε κορμό.
0: Κορμί, όποτε θες. Εγώ σου έχω παρακαλέσει τόσες φορές να έρθεις να με πάρεις. Και καλά, ότι θέλω να με πας κάπου, ας πούμε, με το ταξί και να πάμε να φασωθούμε ανελέητα. Ναι. Και δεν το κάνεις.
1: Γιανέλου Λαβρέντι, μάλιστα.
0: Τι έπαθες? Όχι, δεν τον ήθελα αυτό το Λαβρέντι. Δύο λαβρέντιδες έχω συμπαθήσει, το Μαχαιρίτσα και το Αρνί του Καλυβάτσι. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, ό,τι είπαμε. Είπαμε τώρα σεμνά, γιατί μπαίνει η γυναίκα.
0: Ναι. Μπήκε. Αχ, έτσι μιλά. Τράχετε. Φλερτάρετε. Χίλια συγγνώμη.
1: Μια ωραία γατούλα.
0: Τι?
1: Μια ωραία γάτα είναι εδώ.
0: Μέσα στο ταξί είναι η γάτα.
1: Όχι, απέξω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Θα έχετε να κάνετε μια μεγάλη διαδρομή σήμερα, ναι. Μια διαδρομή ζωής. Θα ξεκινήσουμε από το σκοτάδι να πάμε στο φως. Ποτέ καμιά διαδρομή δεν ήταν τόσο μεγάλη και διαχρειαζόταν τόσο λίγο χρόνο να τη διανύσεις. Υπάρχει και μια άλλη διαδρομή που είναι δύο δάχτυλα και κάτι. Από το θύμ στο θύμ.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα, ειδικά στο δεύτερο θύμ. Κανένα πρόβλημα. Ναι, Γιούλα μου.
1: Σιγά-σιγά. Α, όχι. Ναι. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις.
0: Ναι.
1: Αν εσύ παρακολούθησες αυτό το υπερθέαμα χτες.
0: Ποιο είναι το υπερθέαμα?
1: Με την Μαρία Ανταπηρίδη να τραγουδάει, να ερμηνεύει.
0: Ναι.
1: Nightwish.
0: Όχι, δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω στα πριδέκιου ζήτης. Ναι. Δηλαδή έχω και εγώ κάποια όρια.
1: Στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα.
0: Μη στεναχωριέσαι, παιδάκι μου. Για την προσπάθεια.
1: Ναι, όχι. Πολύ καλή προσπάθεια. Μπράβο, ναι. Και τα λοιπά, αλλά επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, εννοείται ότι δεν πρέπει, δεν πρέπει. Δεν έχει ο καθένας κλασική μουσική παιδίτητα.
0: Ναι.
1: Της λέγανε κάτι τρελά, ότι πρέπει να είσαι στη λυρική σκηνή. Και τα, δηλαδή είναι ντροπή τέτοια πράγματα.
0: Και εμένα μου έχουν πει κάτι τέτοιο, ότι πρέπει, είσαι, ότι, τι άντρας είσαι, τι καλλιτέχνης, τι παλαβός εραστής. Δηλαδή μου τα έχουν πει, υπάρχουν αυτά τα κοινή συνενέση. Τα λέμε, όλοι το ξέρουμε και γελάμε.
1: Ναι. Βέβαια και από πού τα ακούσει το θέμα, τώρα μας το πει ο Ρένς.
0: Από πού τα ακούς συνήθως, τα ακούω από... δυναμώνω λίγο τα ακουστικά εδώ στο YouPorn και ακούγεται η άλλη μπουρλιάζει. Δηλαδή εμένα αυτές είναι οι εμπειρίες μου, δεν ξέρω παραπάνω. Ναι. Μιλάς σιγά σήμερα, θα στο κλείσω γιατί δεν ακούγεσαι, τι είναι αυτό το πράγμα που έχεις πάθει σήμερα.
1: Ναι. Α, και το Σάββατο είδα τη σειρά το υπότι, τον περιπλανόμενο υπότι.
0: Η σειρά ο περιπλανόμενος υπότης.
1: Ναι, είναι, το είχα διαβάσει και στο βιβλίο. Είναι από τους παραγωγούς,
0: ναι,
1: του Game of Thrones. Και το βιβλίο το έχει γράψει ο... Πώς τον λένε αυτό, το γράψε ο Game of Thrones.
0: Ναι, ο παππούς που δεν το γράψε όλο. Τα έχει αφήσει το τέλος. Ναι, δεν τα γράψε όλα. Στο τέλος, ενώ έγραφε τα βιβλία, στο
1: ναι,
0: τέλος το έγραψε στα αρχή.
1: Έξι βιβλία τα διαβάσαμε και δεν έχει συνέχεια. Αν είναι
0: μου. Ναι, ρε γαμό, το έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιούλα μου, στο κλείνω γιατί έχει πάθει με το φέιντερ σου και δεν ακούγεσαι και έχει να πας στη μεγάλη διαδρομή.
1: Okay.
0: Εντάξει, μετά θα έρθει να με πάρει να πάμε να ερωτοτροπήσουμε στο πίσω κάθισμα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί πρέπει να γυρίσω.
0: Τι όχι, μωρή, να πούμε. Πες σε μια δικαιολογία τουλάχιστον. Πες κάτι να πούμε αμέσως όχι.
1: Άλλη φορά που θα έρθω προς τα εκεί, θα έρθω. Αλλά τώρα.
0: Άντε να έρθεις προς τα εκεί. Πάρ' το μια απόφαση. Δεν είναι τίποτα. Με μια ανάσα. Με μια σαν μακροβούτη, φαντάσου το.
1: Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια σου και πάλι. Νια, νια, νια. Μ' αρέσει που θέλω να πάρω και γεύση από την καθημερινότητά σας. Δηλαδή, θα πάμε να ανατρέψουμε αυτή την χαμηλή ένταση γεύση που μας άφησε η Γιούλα με μια υψηλότερη ένταση, αντρική αυτή τη φορά. Αν και αντρική έχουμε πάρει, δηλαδή ακούσαμε εδώ την Άντια προηγουμένως. Αλλά ας το δοκιμάσουμε στο λιγότερο τεστοστερόνι. Και με την ιδιότητα του διάσημου Εργένη εδώ της εκπομπής, ο φίλος μας ο Χρήστος θα μας πει διάφορα πράγματα που έκανε το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε, αυτά που κάνουν οι Εργένηδες να πούμε και τα ζηλεύουμε όλοι οι άλλοι.
2: Καλημέρα.
0: Χρήστο μου, καλημέρα. Ναι, και εσύ χαμηλά θα μιλά.
2: Το 50ρικο το τέμ.
0: Ναι, χαχα, ωραίο αστείο. Ναι, να σου πω κάτι, να φας ένα κουβάς κάτι. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο αυτό.
2: Το τρώω γιατί γύρισα στη δουλειά. Το τρώω γιατί γύρισα στη δουλειά.
0: Καλά να πάθεις. Ενώ εγώ τώρα λίγο θα πάρω τη σύνταξη, δεν θα έχω. Εσύ εκεί θα πηγαίνεις κάθε μέρα. Έχει και τα καλά του. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές και φυσικά περιμένω λεπτομερή περιγραφή του ανελέητα ερωτικού Σαββατοκυριακού σου.
2: Ανελέητα, κάτσε, ράξω την άλλη λέξη που την είπες.
0: Και με στον κουφό έπεσα. Του ανελέητα ερωτικού Σαββατοκύριακού σου.
2: Κοίτα να δεις κάτι πράγμα. Αυτή η λέξη που λες δεν ακούγεται καν.
0: Ναι. Ανελέητα ερωτικού Σαββατοκύριακού σου. Εσύ ως Εργένης φλέρταρες ανελέητα και προφανώς κάποιες από όλες αυτές που τις παρακάλαγες την έπιασε, να πούμε, η ψυχή της και είπε θα του κάτσω και κάνατε πράγματα ακόλαστα. Αυτά θέλουμε να μας περιγράψεις.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Καταρχάς το Σάββατο πήγαμε στο καταπληκτικό πάρτι του Τάκη.
0: Πήγες και παρακάλαγες τον Τάκη να σου καίσει με τα καλά σου, παιδάκι μου.
2: Πήγαμε στο πάρτι του Τάκη, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χόρεψες με τον Τάκη.
2: Εντάξει, χορέψαμε και λίγο, ναι.
0: Με τον Τάκη, πάντα. Λίγο. Δεν χρειάζεται πολύ ο Τάκης. Λίγο χορό και μετά σε χοροπηδάει άνετα. Και πάντοτε δεν το έχει σύνθετη λέξη. Είναι παράξενο. Και εγώ έκανα καιρό να το αναγνωρίσω. Στον Τίμη πήγες να του πεις διάφορα πράγματα. Τον ακουμπάς, που του αρέσει πάρα πολύ να τον ακουμπάνε τον Τίμη.
2: Ναι, τον ρώτησα για εκείνο το καταπληκτικό DJ set που είχες κάνει.
0: Ναι.
2: Και ήθελα να μάθω όλα τα μυστικά, αλλά μου είπε δεν μπορεί να τα αποκαλύψει.
0: Ναι, γιατί δεν θυμάται και αυτό του είχα βουτήξει 2-3 CD να πούμε και είχα φύγει. Ναι, οκ. Okay. Αλλά ήμουν καταπληκτικός.
2: Ναι, αυτό είχα μάθει.
0: Και εκεί στο πάρτι δεν είχε γυναικείες παρουσίες να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου.
2: Είχε κάποιες γενικές παρουσίες, αλλά ήταν συνοδευόμενος.
0: Άντε πάλι με αυτή την ιδέα. Έχω βαρεθεί με αυτό το πράγμα να πούμε, που είσαστε όλοι ηθικά στοιχεία και δεν μπορώ, είναι δεσμευμένοι. Α, πες ότι ήταν μπάζα να πούμε, είχαν έρθει άσχημες με τον Γκόμενο. Πες το.
2: Εντάξει,
0: αφού προφανώς. Δηλαδή, άμα ήταν καμιά θεογκόμενα και σου τριβόταν και σου λέγε, α, ξέρεις, ναι, θέλω να φέρω και τις 6 ξαδέρφες μου να σε ξεγκαγκανιάσουμε, αλλά έχω σχέση. Θα λέγε, ωρε φίλε, ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, τι είναι αυτά τώρα μεταξύ μας.
2: Φυσικά και θα μπορούσα τότε, εννοείται.
0: Άρα ήταν μπάζα.
2: Άρα το... Το κυριότερο όμως ήταν το χθεσινό το live, γιατί μου στέλνει μία πρώην συνάδελφος, άκου να δεις τώρα, μου λέει, θα έρθω, μου λέει, στο live, γιατί κάτι άλλες φίλες που τους έλεγε, ναι, δεν έχω τους την καμία, λέει, θα έρθω, λέει, εγώ.
0: Μπράβο.
2: Θα βάλω, λέει, και κάτι λέει, σούπερ τακούνια. Άκου να δεις τι έκανε, ρε.
0: Τι. Λοιπόν, έβαλε σούπερ τακούνια.
2: Μόλις στο μυαλό της. Πήγε, τελικά.
0: Ναι.
2: Δεν ήρθε.
0: Ήρθατε τα τακούνια, έστειλε μόνο την ποδαρίλα, τι.
2: Ξέρω εγώ τι στο καλό έγινε.
0: Σου υποσχέθηκε, ήσουν εσύ έτοιμος, είχες ντουβρουτζιαστεί ερωτικά και δεν ήρθε.
2: Ναι, όχι, δεν είχα ντουβρουτζιαστεί για την άσκημη, αλλά...
0: θα είχε πάει στο τάκι και στο Δήμη, προφανώς.
2: Λες,
0: βέβαια.
2: Δεν την είδα εκεί πέρα. Κοίτα,
0: καλά, τώρα πλέον σε αρνούνται και οι άσχημες. Χρήστο μου, κάτι έχει γίνει, αγορίνα μου. Κάτι έχει χαλάσει.
2: Κάτι χαλάσει.
0: Δηλαδή,
2: και γενικότερα έχω κάνει λίγο upgrade στην εμφάνιση. Λίγο την έχουμε φτιάξει αρκετά, μπορώ να πω.
0: Ναι, κάθε φορά που φτιάχνεις την εμφάνισή σου, δεν σου κάθονται ούτε και οι τελευταίες, να πούμε, οι τελευταίοι κρίκοι της εξελικτικής αλυσίδας. Το βλέπεις, να σου πω, να σε χάλια όπως πριν.
2: Λες,
0: Είχες κάτι ελπίδες τουλάχιστον.
2: Ναι, ρε γάμο, πρέπει να ασχοληθώ. Αλλά είχαμε και το live χθες, πήγε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα ακούγομαι, είμαι λίγο.
0: Ακούγεσαι, είσαι λίγο βραχνιασμένος. Προφανώς ούρλιαζες και τέτοια. Σας παρακαλώ, μη φεύγετε και τις άσχημες. Δεν έχω καμία αισθητική τέτοια. Να πούμε, πέφτω κάτω, δεν έχω αξιοπρέπεια. ό,τι ουρλιάζουμε όλοι.
2: Κάναμε sold out.
0: Σοβαρά.
2: Ιούλιο μήνα. Ναι.
0: Και εσείς. Ρε, όλοι οι άμμουσοι. Οι μη χέσφοι, οι φιμ καλλιτέχνες. Και εγώ δεν ξανακάνω, ρε. Να κάνετε εκπομπές, να βγαίνω εγώ σαν ακροατής, να γιομίζω εγώ τα θέατρα. Ήτανε τόσο καλό.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και δεν ήρθανε μετά να σου πούνε συγχαρητήρια. Που είσαι και frontman, δεν είναι ότι είσαι ένα από κανένας μπασίστας από πίσω.
2: Ναι, ήρθανε. Μου είπαν συγχαρητήρια για αυτά.
0: Ναι, εντάξει, σου δώσανε τηλέφωνο. Σου είπανε το βράδυ, έλα σπίτι μου να πιούμε ένα ποτάκι.
2: Όχι, δεν μου σκέφτεται. Τέτοιο πράγμα δεν είδα.
0: Τι τραγουδάς, μωρέ, την καραγκούνα τραγουδάς. Τι σου φέρανε, ένα κοντοσούβλι και μπράβο σου. Θα σου φέρουμε και δυο κατρούτσι κοκκινέλι και συνέχισε, αγορίνα μου.
2: Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστήθηκα. Βέβαια δεν μπορούσα να σηκωθώ σήμερα με την καμία.
0: Ρε Χρήστο, δηλαδή εντάξει, να πούμε. Με έχει στεναχωρήσει, δεν ξέρει πόσο πολύ.
2: Ωραία ήταν.
0: Φέτος όλοι με στεναχωρείτε.
2: Έτσι είμαστε, ρε γάμο.
0: Το ξέρω ότι είσαι έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι γονιδιακό αυτό. Αλλά τουλάχιστον να αλλάξεις τα παρακάλια σου, να κάνεις κάτι. Πρέπει να ερωτοτροπήσεις, Χρήστο μου. Σε βλέπουμε κάθε φορά και είσαι επικίνδυνος. Για μας να το κάνεις, όχι για σένα. Δηλαδή. Είπαμε.
2: Κυκλοφορώ και απλοφορώ. Ναι, είδες. Ναι, έχω αυτά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ ωραία η έκφραση. Να, ο Χρήστος είναι γαμφιάτος. Αλλά ο Χρήστος είναι γεμάτος. Είναι επικίνδυνο.
2: Ναι, κουβαλάω έφεκτο υλικό μαζί μου.
0: Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι καρκίνος.
0: Λοιπόν, Ιούλιος για καρκίνους.
2: Όπα.
0: Είναι ένας μήνας που στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, τις προσωπικές σου αξίες και γενικότερα στην ανάγκη να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι να. Ούτε τον Ιούλιο θα κάνει. Ναι, άστο, ναι.
2: Και ασφάλεια μου.
0: Πολλοί θα θελήσετε να οργανώσετε, θα κάνεις παρέα με ένα ρελέ. Θα θελήσετε να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας ή να συζητήσετε νέους τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός σας. Να το, αυτό θα κάνεις.
2: Σε εκπομπή του. Το καταλαβαίνω, πει, τι έγινε.
0: Κάποιοι μπορεί να λάβετε μια ευχάριστη επαγγελματική εξέλιξη ή να δείτε μια προσπάθεια του προηγούμενου διαστήματος να αποδίδει καρπούς. Παρακαλάς καμία εδώ και 3-4 χρόνια να σου κάτσει.
2: Παρακάλια με άτοκες δόσεις δεν έχω κάνει, η αλήθεια είναι.
0: Ρε Χριστό, να σου πω, δηλαδή δεν μπορεί, αγόρι μου, να πηγαίνεις κοντρά και στο συμπαντικό τέτοιο των ζωδίων.
2: Είμαι σαν το Σολομό. Πάω, δείτε τα σε όλα. Ρε.
0: Ναι, ο Σολομός στο τέλος όμως περνάει την αρκούδα, περνάει τον ψαρά και εξαντλημένος την γαμφίμφιμ τη Σολομίνα, τον μπάζο που περιμένει επάνω. Εσύ, δηλαδή, εσύ είσαι ο ψαράς, είσαι η αρκούδα, είσαι η Σολομίνα, δεν το βλέπεις.
2: Ο ψαράς είμαι, δεν το βλέπεις.
0: Το ξέρουμε όλοι ότι δεν πας για ψάρεμα, αλλά τέλος πάντων, προσπάθησα εγώ κακομοίρης, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
2: Έχω βγάλει το καλά μου εκεί πέρα, έχω βάλει το αγκίστρι μου.
0: Ναι. Εντάξει. Το σκουλίκι στην άκρη φταίει. Το σκουλίκι να θυμάσαι πάντα στην άκρη. Δεν. Ναι. Κάνε κάτι, ρε Χρήστο, να μου περάσει. Έχω καταστεναχωρηθεί από πέρυσι. Όταν βίωσε αυτή την ερωτική απόρριψη, έχει καταστραφεί από πέρυσι και μετά.
2: Ναι, έχει γίνει. Έχουν πάει όλα στα χέρια μου.
0: Ναι, ρε, εσύ, δεν το βλέπεις. Δηλαδή, σου, δεν έχεις και πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Μην νομίζεις, περνάνε. Εγώ το βλέπω τώρα από μένα. Πότε, πόσο χρόνο είσαι, Χρήστο μου?
2: Κλείνω τα 42 στις 14 του.
0: Ξέρεις, εγώ 42 να πούμε μια χαρά. Ωραία ίντουνα. Σαν χθες ίντουνα. Και τώρα να πούμε είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Ποιοι θα μ' ακούνε εμένα, ρε? Δηλαδή, έχω προσωπικά προβλήματα.
2: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα μα τώρα να πούμε. Σε ευχαριστώ πάντως που τα μοιράστηκες. Άλλο live έχετε?
2: Άλλο live τώρα όχι. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το άλμπουμ.
0: Δεν δόξα τω Θεώ. Στο οποίο.
2: Ναι, αλλά θα κάνω sold out, ε.
0: Στο οποίο άλμπουμ θέλω να κάνω το εξώφυλλο. Στο έχω πει.
2: Βεβαίω. Να το συζητήσουμε κάπου κοντά.
0: Δεν θα το συζητήσουμε. Ό,τι σου δώκω. Απαράτα μας που θα έχεις και άποψη, ρε, να πούμε. Άντε, ρε, να πούμε. Φιλιά πολλά, Χρήστο. Να πάρεις το σκουλίκι σου και το καλάμι σου και καλή διασκέδαση. Αν δεν έχουμε και άποψη, του αλουνού του χαρίζανε το γάιδαρο, τον κοίταγε στα δόντια. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει παράξενο χαμόγελο αυτός ο γάιδαρας. Μη σταμάτα, μη απο. Γκάρ. Γκάρ, σας λέω. Και ναι, έχουμε φτάσει, νομίζω, στο κατάλληλο σημείο της εκπομπής. Να πάμε να συνδεθούμε με το ειδησιογραφικό section και να ακούσουμε τις εξωτερικές ειδήσεις. Να πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Τιουκιούβ, ειδήσεις, τιουκιούβ, ειδήσεις.
3: Σε εξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις.
0: Πιπ.

0: Στις εξωτερικές ειδήσεις λοιπόν ξεκινάμε. Αυξάνονται οι αγγελίες στη Ρωσία για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους. Κεράσι ποτάκι. Όχι, τώρα καταπιεί κατά κάθι. Μεταχειρισμένο ρε. Η κοπέλα δικιά σου, ναι, ναι, να κάνω λίγο. Φεύγουμε, Γάλλος έκανε το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον λίστεψαν στο Μενίδη. Πού πάρε καραγκιόζη, δεν ξέρεις ότι το Μενίδη είναι το τέρμα του κόσμου? Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στο Κοροπή. Κουμπάρα φίλησε τον ιερέα την ώρα του μυστηρίου. Δηλαδή προκειμένου να πάρει το Μαλθίνθιμ δίπλα της, φάσωσε το Μαλθίνθιμ μπροστά της. Όλοι έχουμε μπερδευτεί. Είναι και θέμα μουσιού. Τρίχες, Μύκονος. Ξηγά, μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να κατασπαράζει ομά ψάρια. Είχε συνηθίσει η κοπέλα στη γεύση. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό με ναυτεργάτη εκεί. Δεν αντέχω άλλο. Μία φίλη μας να κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι με τον σύντροφό μου. Ούτε κι εμείς. Εξωτερικές ειδήσεις, τιουτιουβ, ειδήσεις, τιουτιουβ, ειδήσεις, τιουτιουτιου. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 6-7 λεπτά που έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Για το τέλος της εκπομπής, μιας και σήμερα έχουμε πλακωθεί στην επίγευση, το οποίο είναι πάρα πολύ, σαν βάουτσερ είναι, φανταστείτε το. Εσείς τα κάνετε, εμείς τα ακούμε, εμείς τα ευχαριστιόμαστε, εσείς τα χρεώνεστε, όχι σαν, ως. Και πάμε να μάθουμε πικάντικες μικρές λεπτομέρειες από πράγματα που δεν γίνανε γνωστά. Μισό λεπτό να πιω λίγο από αυτό το concentrated καφέ. Καταπληκτικός είναι, παιδιά. Έχω βάλει και παγάκι μέσα. Καταπληκτικό. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ω, πεθαίνει. Άντε ρε φίλε, να ζήσουμε να το χαιρμόμαστε. Μια χαρά, όλα καλά. Τι έγινε,
1: είναι
0: τι λέει.
1: Είναι δύσκολη Δευτέρα, λίγο καταβεβλημένο.
0: Όχι, γιατί είσαι κατα... εσύ καταβεβλημένος, εσύ το party animal. Το party, μη στη χρωστάω, δεν θυμάμαι, κάτι σε party είσαι. Εσύ, Κωνσταντίνε μου.
1: Εγώ.
0: Όχι ρε φίλε, να μου είσαι οριακά Λάζαρος αυτή τη στιγμή.
1: Είναι λίγο δύσκολο το ξύπνο. Εντάξει,
0: όχι αγόρι μου, τι σου κάνανε να πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πολύ αλκοόλ.
0: Πολύ αλκοόλ, να ξέρεις υπάρχει μια τεχνική με το υπόθετο.
1: Δηλαδή.
0: Είναι άσχετο με το αλκοόλ. Αλλά άμα σε πονάει πολύ το κεφάλι σου, βάζεις ένα υπόθετο και σε πονάει περισσότερο κόλφι και σου περνάει ο πονοκέφαλος. Είπα να μοιραστώ. Γιατί αγόρι μου, τι αλκοόλ, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις?
1: Έλατε. Με παρασύρωνε. Εγώ δεν.
0: Ήπιες το Σάββατο εκεί στο πάρτι των παιδιών?
1: Ήπια Παρασκευή, ήπια Σάββατο, ήπια και χθες, πάει στο καλό.
0: Έχω μία φίλη που κάνει ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν την πονάει ποτέ το κεφάλι της. Δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν την πονάει το κεφάλι της, την επιλέγουμε. Δεν μου έχει πει για αλκοόλ βέβαια. Όλα τα υπόλοιπα ρήματα που έχει χρησιμοποιήσει είναι μέσα. Τι συνέβη, είναι για πες τα όλα.
1: Τι, Παρασκευή ήθελε η Ιωάννα να βγούμε. Ναι. Άντε πάμε έτσι καλαρά να πιούμε μια μπύρα.
0: Ναι.
1: Να μπύρες, η Ιωάννα δεν πίνει, να μπύρες εγώ.
0: Όχι ρε γαμώτο, και κατουράς από την Παρασκευή συνέχεια λογικά.
1: Από την Παρασκευή, ναι. Σάββατο η παρτάρα του Τάκη.
0: Ναι.
1: Χθες έπρεπε να βγάλουμε πάλι μια υποχρέωση. Άντε πάμε να πιούμε μια μπύρα, πάρε μπύρες εγώ.
0: Πού αγόρι μου πολύ. Να πούμε, τι σου κάνουνε? Να σου πω κάτι, εξήγησε τους ότι εσύ μπορείς να μην θυμάσαι πράγματα. Απλά με το Αλτσχάιμερ που έχεις δεν χρειάζεσαι το αλκοόλ.
1: Έλατε.
0: Να σου πω, στο πάρτι των παιδιών, να πιστοποιήσουμε, ναι, τώρα αυτά που έλεγε ο Χρήστος. Εσύ με το καταράκτη που έχεις, με το γλάφκωμα και όλα αυτά, είδες ωραίες γυναίκες.
1: Είχα πει να μην μιλήσω τώρα.
0: Όχι, θα μιλήσεις, θα τα ξεράσεις όλα. Εγώ θέλω αποκαλύψεις δημοσιογραφικές. Πάμε σε εσωτερικές ειδήσεις τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίες είχε πάρα πολύ ωραίες, νεαρές, μεγαλύτερες, από όλα καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Rockstar Χρήστος,
0: ναι,
1: μας την έκανε πάλι.
0: Τι μας την έκανε, έφερε καμιά θιά του τώρα, τι, καμιά ξαδέρφη θα φέρει, τι έφερε, το θείο του, τον παππού.
1: Και τη μαμά, ναι, έφερε και τον μπαμπά.
0: τι να, δεν είναι λίγο παράξενο? Δεν σε τρομάζει?
1: Τρόμαξα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τρόμαξε με τη μαμά και τον μπαμπά του. Τον μπαμπά, τέλος πάντων, του έχουν χρεώσει του κυρίου.
1: Μια χαρά ο κύριος Κοτσονάτος, δυνατός.
0: Έμπαινες. Έμπαινες Κοτσονάτο, κύριο μπαμπά του Χρήστο?
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Μήπως γι' αυτό ντρέπεται να φλερτάρει? Γιατί και εγώ τώρα, άμα ήταν οι γονείς μου δίπλα, εντάξει, κόλωνα λίγο. Ξέρω εγώ.
1: Είναι αυτό που. Ξέρω, δεν μπορεί να φλερτάρει το παιδικό πάρτι με τους γονείς σου, ας πούμε. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, ρε γάμο, τα περιμένεις εκεί πέρα να φας τα φουντούνια σου. Ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ενώ είχε ένα σωρό κορίτσια ελεύθερα, έτσι δεν είναι?
0: Ελεύθερα, εσύ που το ξέρεις ότι είναι ελεύθερα? Εσύ είδες βλέμματα, μια και είσαι αυτή τη ηλικία, ας πούμε, που τραβάς τα βλέμματα λόγω του όριμου. Έτοιμο να πέσει σάπιο.
1: Νομίζω ότι έχω σύνταξη.
0: Ναι, ναι, και είσαι καΐλα. Ναι, λέει και καΐλα.
1: Είμαι, αυτό είμαι.
0: Και να σου πω, εκεί πέρα θέλω τα άλλα τα μυστικά, τα πορνό, αυτά τα διάσημα. Εσάς δεν μας νοιάζει η ζωή σας, δεν είστε διάσημοι. Είδες διάφορα πράγματα, λένε να κάνουν twerking στον τίμι, να τρίβονται πάνω στο γυμνό, στη θωτάκι και τέτοια.
1: Εννοείται, εννοείται. Σε ξερολούκουμα τι κοιτάγανε. Ξερολούκουμα. Καλά, ο Ντίμης τώρα 3 μέτρα άντρας.
0: Ναι.
1: Στιβαρός, δυνατός. Ναι. Τον έβλεπαν και λιώναν τα κορίτσια.
0: Σοβαρά.
1: Σοβαρά. Τι.
0: Λιώνουν με τον Ντίμη.
1: Με ποιον, με τον Ντίμη. Τι,
0: και... με τον Τάκη.
1: Με... Καλά, ο Τάκης είναι ζαχαρωτός, εντάξει. Δε.
0: Ζαχαρωτός,
1: το σακού... Τάκη, το...
0: Ναι, ναι.
1: Ο τον Τάκη, καταρχήν εγώ του φέρα μια γκρούπη μόνο για τον Τάκη, έτσι. Πήγε, του έλεγε γεια σας κύριε Τάκη. Ναι, ναι, κύριε Τάκη, σας ακούγαμε από παλιά, ερχόμασταν και στα πάρτι.
0: Του αρέσουν αυτά, του αρέσουν. Και την άλλη φορά σε παρακαλώ να πεις την γκρούπη να φέρεις και μία στον Τίμη, και η οποία θα πάει να τον ακουμπάει όμως. Ξέρεις, να τον πιάνει, να του λέει, ξέρω εγώ, κύριε Τίμη και τέτοιο. Αυτά δεν ξέρεις πόσο του αρέσουν. Μην κοιτάς που δεν σας τα λένε.
1: Εντάξει.
0: Και άντρες να είναι. Δηλαδή, άμα πάρεις άντρα γκρούπη και τον εστένεις στον Τίμη να του μιλάει συνέχεια δυνατά την ώρα που παίζει μουσική, να ξέρεις, τρελαίνεται, ρε, παθαίνει του βρουτζά, δεν μπορεί.
1: Άντρες είμαστε εμείς, ρε. Άλλους αφαιρούμε.
0: Αυτό είναι αστείο. Θα πάρεις τον Ιταλό, τον Γερμανό και τον Πόντιο, τον υπόλοιπο από το αστείο και θα πηγαίνετε να τρίβεστε.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Πολύ ωραία τούρτα ο Τάκης, πολύ ωραία τούρτα.
0: Τα κόλυβα.
1: Με ηλικία επάνω.
0: Τη φάγατε μετά σε ποτηράκι 5. Πλαστικό με κουταλάκι.
1: και κλήρωση δώρου στο τέλος.
0: Έτσι που το ξεκίνησα με το κλί, αγχώθηκα.
1: Κλήρωση δώρο απίθανο στο τέλος.
0: Τι δώρο έδωσε?
1: Θα σου άρεσε και σένα.
0: 10 μέρες ήταν... διακοπές με τον Τάκη μαζί.
1: Όχι, ήταν ένα Lucky Look του 1983.
0: Ναι.
1: Και μια ομάδα Σουμπούτεο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σουμπούτεο δεν το είχα, αλλά το Lucky Look πιθανώς να το έχω βέβαια. Αλλά δεν πήρα. Έχει ανοίξει το σεντούκι του και χαρίζει πράγματα.
1: Νομίζω ότι ήταν τώρα από το μαγαζί που και αυτό είχε γενέθλια, έκλεινε 3 χρόνια.
0: Ρε, τι είναι αυτά, ρε, τι φτηνιάρικα είναι αυτά, ρε. Κάτσε να του πάρω εγώ τη μετά τηλέφωνο. Τι να με πω, πού είναι παλιά, ρε, που δίναμε αυτοκίνητα. Δεν μα ένοιαζε, άμα τη δικά μα ήταν να πούμε. Βρίσκαμε ένα ανοιχτό και το χαρίζαμε. Δίναμε μεζονέτες, δίναμε 40 μέρες διακοπές. Και τώρα καταλήξαμε με το look
1: και
0: το look.
1: Και την ομάδα σου μπούτε, ε.
0: Ναι, το τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
1: Εγώ δεν κέρδισα. Εγώ και έχω κερδίσει την αγάπη των κοριτσιών.
0: Ωραία. Την άλλη φορά που θα πάτε στην Άνω Γλυφάδα και δεν θα κερδίσετε, θα φύγετε από εκεί, από το, πώς το λένε το μαγαζί, δεν θυμάμαι.
1: Groovy Moods.
0: Θα φύγετε από τον Groovy Moods και θα πάτε παραδίπλα που είναι η φωλιά του κούκου να κερδίσετε παϊδάκια, κοκορέτσι. Έχει διάφορα τέτοια.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Κωνσταντίνε μου, σ' αφήνω να πεθάνεις με την ησυχία σου γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Όχι, δεν τα θέλουμε. Να είναι ψόφα πρώτα και μας φιλάς μετά. Έλα ρε Κωνσταντίνε, τα έχουμε πει αυτά. Μην το κάνεις αυτό. Μουτς μουτς. Ναι, ίντουνα. Παλιά. Έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να τα πω και εντάχει γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Από ό,τι έμαθα, ο Σταύρος το βράδυ έχει εκπομπή. Ο Τάκης όμως δεν έχει γιατί έδωσε να πούμε το σουμπούτιο και σηκώθηκε και έφυγε. Δόκα και τα υπόλοιπα. Δόκα και το φωτεινό παντογνώστη. Δόκα και τα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό σας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Παίζουμε το ούτρο ήδη που θα βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια της, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια της, τα κυρτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα, το μουσάκι της, την ανεμή στον αέρα. Θα σας πει με εσείς θα της πείτε μπε. Και στο τέλος η Μαλφή που παίζουμε το μικρόφωνο είναι ο Τάκης, ο Δήμης, ο Σταύρος και ο Τζίμις ο Μαναλάκος.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

Athens Free Radio στους 98,1. Scratching and give me a beat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.